0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Σβήνω τα χνάρια μου, δε θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια μου τη

λάδι μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Και μου λένε άμα κάνεις μια βουτιά στον εαυτό σου δεν θα βρεις τον εαυτό σου αλλά όλους τους άλλους, τους μικρούς και τους μεγάλους. Γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας και αφήνει πάλι γέννη ενημένη ντουντουμένη σαν αυτό το στιγουργό που δεν βγήκε από τα βό και σε βρήκε στο

Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Δίψα για το ζωντανό νερό. Η διακονία του Χριστού προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην Ιερουσαλήμ και έτσι για να μην δημιουργήσει κρίση πριν την κατάλληλη στιγμή, ο Ιησούς έφυγε για τη Γαλιλαία. Για να πάει προς βορρά, μπορούσε να ακολουθήσει τρεις διαφορετικές διαδρομές. Ή να ανέβει παραλιακά, ή να κινηθεί κατά μήκος του Ιορδάνη, και αυτή ήταν η συνηθισμένη διαδρομή των Ιουδαίων για να αποφύγουν τη Σαμάρια, ή να ακολουθήσει την πιο σύντομη διαδρομή μέσα από τη Σαμάρια, αυτή που τελικά και επέλεξε. Εκεί είχε και μία καθορισμένη από το Θεό συνάντηση με μία Σαμαρίτισσα. Όταν η γυναίκα έφτασε στο πηγάδι, σε μία ώρα που συνήθως ο κόσμος δεν πήγαινε να βγάλει νερό, βρήκε εκεί τον Χριστό να την περιμένει. Προς μεγάλη της έκπληξη, τη ζήτησε να του δώσει να πιει νερό. Ο ρατσισμός ήταν ευρέως διαδεδομένος στο Ισραήλ, οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες αντιμάχονταν μεταξύ τους. Δεν ήταν σωστό σύμφωνα με τα ήθη της εποχής που ο Ιησούς της μίλησε και η γυναίκα το γνώριζε. Όμως ο Χριστός το διαχειρίστηκε με λεπτότητα και συμπάθεια προς τη γυναίκα. Η στάση της αμέσως άλλαξε. «Κύριε, από πού το έχεις το τρεχούμενο νερό?» του λέει στο εδάφιο 11. Νόμισε πως ο Χριστός μιλούσε για το γνωστό μας νερό, εκείνος όμως γρήγορα της δημιούργησε επιθυμία για το πνευματικό νερό και της εξήγησε την προϋπόθεση. Πρέπει να αναγνωρίσεις πως είσαι αμαρτωλή. Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία που υπάρχει στη ζωή μας. Η γυναίκα ένιωσε δέος. Έτσι ξεκίνησε μια θρησκευτική συζήτηση, όπως συχνά συμβαίνει όταν ο άλλος δεν θέλει να μιλήσει για την αμαρτία του. Ο Χριστός θέλει να της δώσει το νερό της ζωής. Έτσι την επαναφέρει στο θέμα του πως γνωρίζει κανείς το Θεό. Το ενδιαφέρον της είναι έντονο και υπάρχει δίψα στην καρδιά της. Πόσο ένδοξο και θαυμαστό το γεγονός ότι βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το σωτήρα του κόσμου, με το Μεσσία. Φίλε, έχεις βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον είδες ως σωτήρα σου όπως αυτή η γυναίκα. Στράφηκε με πίστη στον Κύριο, άφησε τη στάμνα της στο πηγάδι και έτρεξε πίσω στην πόλη της για να πει σε όλους ποιον βρήκε. Η μαρτυρία της στους άλλους απέδειξε τη γνησιότητα της πίστης της. Με τη μαρτυρία της η γυναίκα αυτή έφερε πολλούς Σαμαρίτες στον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό χάρη στην επιρροή κάποιου άλλου. Στην πραγματικότητα η ζωή του ενός επηρεάζει τον άλλο. Η πίστη μας όμως πρέπει να είναι πιο σταθερή από του άλλου. Το ότι άφησε τον άλλον να σε οδηγήσει στον Χριστό και άρχισε τη δική σου πορεία με τον Κύριο. Αν δεν το έχεις κάνει, αυτό θα σε φέρει κοντά στον Χριστό. Στο επόμενο θα μάθουμε γιατί οι θρησκευόμενοι ηγέτες μισούσαν τον Χριστό. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Τώρα σε διαρκή ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η βενζίνη πλέον άγγιξε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Πολλοί οδηγοί αδυνατούν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.
1: Το κοντέρ γράφει και η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και η τάση παραμένει ανωδική.

0: την έναρξη ισχύως της ΠΗΝΠΗ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Και το μέτρο πέτυχε απόλυτα.

Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.

0: Η Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί.
1: Η κρίση από ό,τι φαίνεται παρατείνεται. Τα νέα από τα μέτωπα δεν είναι ιδιαίτερος ευχάριστα, παρά το γεγονός ότι νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Ιράν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτά που πέτυχε, όταν πριν από 2 μήνες και βάλε ξεκίνησε τον πόλεμο.

Εσείς όμως, και αφού σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα από τον 943 Intervet and Sports, εσείς που βρίσκεστε στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας νωρίς σήμερα το πρωί, 5 Μαΐου 2026, και βάζετε βενζίνη πληρώνοντας πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, είσαστε οι ίδιοι που ακούγατε στις αρχές αυτής της παγκόσμιας κρίσης τους αρμόδιους υπουργούς να σας διαβεβαιώνουν ότι θα πατάξουν την ακρίβεια και ότι οι συνέπειες αυτές δεν θα είναι οδυνηρές για τις τσεπούλες

η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

0: μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Τα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: Ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Οι πολίτες, οι καταναλωτές, ο λαός λένε έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει τους δημοσκόπους, οι οποίοι με διάφορες εκτιμήσεις παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία ως ανακάμπτουσα και ως σπάζουσα το φράγμα του 30%.

0: τώρα πως είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν από την Πρωτομαγιά στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 21,5 και χθες σε μια άλλη δημοσκόπηση βέβαια να τη δείχνουν 10 μονάδες πιο πάνω στην εκτίμηση ψήφου. Όλα αυτά αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι είναι ενδεικτικά μιας αγωνιώδους θα έλεγε κανείς προσπάθειας να εκπαιμφθεί προς τα έξω η εικόνα μιας στιβαρής κυβέρνησης η οποία τέλος πάντων βαδίζει καλπάζει μάλλον προς τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη προς όφελος δικό σας, την ίδια ώρα όμως που στην κοινωνία γίνονται αυτά που μόλις τώρα ακούσατε είτε στις λαϊκές αγορές είτε στα πρατήρια της βενζίνης είτε και αλλού.
1: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε?
0: Πώς είναι δυνατόν στις 29 Απριλίου να είναι 21,5 για την ΟΔΟ και σήμερα από το πρωί να κατακλείζονται οι τηλεοράσεις από δημοσκόπηση άλλης εταιρείας βεβαίως η οποία να δείχνει 31 και βάλε, ενώ την Κυριακή που μας πέρασε στο πρώτο θέμα αυτή τη μεγάλη εφημερίδα άλλη δημοσκόπηση να τη βγάζει στο 32,5. Δηλαδή κάποιος επιτέλους πρέπει να έχει πέσει έξω. Είτε το 21,5 να είναι λάθος, είτε το 32,5. Δεν μπορεί και τα δυο να είναι σωστά. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για απλά, αλλά για απλούστατα μαθηματικά.

Την ίδια ώρα η πολιτική ζωή του τόπου ζει στο ρυθμό των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών.

0: Λοιπόν, στην Έφη Κουτσοκώστα, για να δούμε, Έφη, αν όπως απερίφθη η προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δούμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές με επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή, να κλείσει η συζήτηση αυτή και κοινοβουλευτικά και δικαστικά, και πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κανονικά, Εύα, δεν γίνεται, γιατί μετά την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος του 2019, η αντιπολίτευση μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να μπλοκαριστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η σύσταση δηλαδή εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει την άποψη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και άρα να παραπέμψει σε πλειοψηφία 151 βουλευτών και άρα να μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Βέβαια, εδώ.
0: Μπορεί δηλαδή η αντιπολίτευση να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους.
1: Ακριβώς, αλλά προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί ενώ περιμέναμε να ανοίξει η υπόθεση δικαστικά, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρνήθηκε να ανοίξει την υπόθεση και μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία παρά το γεγονός ότι το μονομελές πλημελιωδικείο είχε ζητήσει να ξανανοίξει η υπόθεση και για τη διερεύνηση νέων αδικημάτων, όπως για παράδειγμα της κατασκοπίας. Να θυμίσουμε όμως ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είχε υπογράψει την παρακολούθηση μέσω ΕΕΠ 11 προσώπων του Κώστη Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, όπως και τη συζύγου του, της δημοσιογράφου Τίνας Μεσαροπούλου, αλλά και της συνεργάτιδος της Μαρέβας Γκραμπόφ και της συζύγου του πρωθυπουργού, κυρίας Εξαγοράρη. Και γι' αυτό η αντιπολίτευση λέει ουσιαστικά ότι ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από αυτή την υπόθεση ως βαθιά εμπλεκόμενος, κάνοντας μάλιστα λόγο για θεσμικό ατόπιμα. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα εδώ, Εύα, είναι αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που δεν θα ξανασυζητηθεί το θέμα δικαστικά, από τη στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, εάν τελικά η κυβέρνηση επιλέξει να πάει την υπόθεση
0: σε αυξημένη
1: πλειοψηφία 151 βουλευτών, τότε το θέμα δεν θα συζητηθεί ούτε και κοινοβουλευτικά. Και άρα οι καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν, του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, του ιδρυτή της εταιρείας
0: που είχε
1: το Predator, ναι, οι καταγγελίες δηλαδή ότι πουλούσε το παράνομο λογισμικό σε κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενδέχεται να συζητηθούν μόνο στο εφετείο που ο κύριος Ντίλιαν αλλά και άλλοι καταδικασμένοι είχαν προσφύγει για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, ο κύριος Ντίλιαν το είχε πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του, πως πουλούσε το παράνομο αυτό λογισμικό μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό ήταν και ο στόχος ουσιαστικά του Πασόκ να μπορέσει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσει όλα όσα κατήγγειλε το προηγούμενο διάστημα. Προσπάθησε μάλιστα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατυπώσει το αίτημα για την εξεταστική με έναν τρόπο προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο του ζητήματος εθνικής ασφάλειας, χωρίς να αναφέρει για παράδειγμα καν τη λέξη κατασκοπία. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το τι θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Για να δούμε λοιπόν.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της κυρίας Κουτσοκώστα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open.
0: Είναι μαζί μου ο Παύλου.
2: Είχαμε και μια παρεμβολούλα από άλλο κανάλι. Συμβαίνουν αυτά, ως ήθιστε να λέγεται, σε ζωντανές εκπομπές. Και με αυτά και μετά, αλλά πάμε σε ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά έχουμε ακόμα περισσότερα και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και για άλλα πολλά.

0: Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες.

0: Μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Στόχος του Πασόκ είναι να φέρουν ενώπιον της Επιτροπής τόσο τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλντήλιαν, όσο και τους υπουργούς που παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν μέχρι στιγμής προσφύγει στη δικαιοσύνη.

0: 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΑΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλιονάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνο Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλιονάκη, Γιάννης Ολύμπιος, Συνιδρυτής της Εταιρείας Επικοινωνίας VCNO, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Συνιδρυτής της Εταιρείας Επικοινωνίας VCNO, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Αργυρό Ξεγοράρη, στενή συνεργάτη Δαμαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη.
1: Για όλους αυτούς που μόλις ακούσατε, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο σεβαστός ο σεβαστός εισαγγελέας του Αριουπάγου, για όλους αυτούς λοιπόν είχε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του να παρακολουθηθούν από την ΑΕΠ. Αυτός επέλεξε ή μάλλον συμφώνησε να παρακολουθηθεί η πιο στενή συνεργάτης της κυρίας Γκραμπόφσκι, της σύζυγου του Πρωθυπουργού. Να παρακολουθηθεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, υπουργός εργασίας τότε, αλλά και ο πιο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Σιγάλας. Να παρακολουθηθεί ο Γιώργος Μιλονάκης, ο οποίος αναρώνει τώρα και δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό. Και ο ίδιος απέρριψε και δεν έβγαλε από τα αραχνιασμένα συρτάρια τη δικογραφία, την οποία είχε θέσει ένας άλλος εισαγγελέας, ο κύριος Ζήσης, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου, αλλά πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει ο Χάρης Καστανίδης, που διαγράφει, που αποχώρησε, που παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ.
2: Να πάρουν την πραγματική τη διάσταση, διότι θυμίζω ότι δεν έγιναν ένα-δύο πράγματα. Έγιναν διαρκώς ενέργειες από την πλευρά, υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών.
3: Τι άλλο έγινε, πέρα από την έδρα που σας πήρε από τη Θεσσαλονίκη, που προφανώς σας ενόχλησε, και τη θητεία που έβαλε στο συνέδριο, τι άλλο υπήρξε?
2: Κύριε Οικονόμου, θα εξηγώ αναλυτικά στη δημόσια δήλωσή μου χθες. Όταν υπάρχουν οργανώσεις που με καλούν σε ομιλητή, αυτό έγινε, θα λέω ένα παράδειγμα, τον Απρίλιο του 25, και υπάρχουν επεμβάσεις και απειλούνται οργανώσεις, μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή, σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδριακής διαδικασίας, σε όλη τη διάρκεια μάλλον μετά του χρόνου από τις εκλογές του 23 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε ποτέ, μία φορά συνεδρίαζε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, από τότε σταμάτησε να συνεδριάζει, δεν εκλήθηκα ποτέ για να αναλάβω την παρουσίαση, ας πούμε, θέσεων κινήματος.
3: Το συνέδριο γιατί δεν πήγατε, σας κατηγόρησε γι' αυτό ο πρόεδρος θες?
2: Γιατί ακριβώς είχαν προηγηθεί όλα αυτά. Υπάρχουν μερικά
4: θέματα. Αλλά λέει ότι δεν πήγατε ούτε να καταθέσετε την άποψή σας.
3: Την άρνηση, τέλος πάντων.
4: Ότι ουσιαστικά επιλέξατε να είστε απόν.
2: Ήταν όλα διευθετημένα τώρα, αφήστε. Λοιπόν, συνήθως λέμε ο τρώσας και ιάσετε. Λοιπόν, αν έχεις κάνει ένα σωρό τέτοιες ενέργειες και δείχνεις τον άλλον ότι δεν επιθυμείς την παρουσία του, εντάξει, απαντώ και εγώ με την ευθυξία, την αξιοπρέπεια.
1: Χάρης Καστανίδης μιλάει τώρα στην πρωινή εκπομπή της τηλεοράσεως του Sky για τον λόγο της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ.
3: Φύγατε από τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι είπε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το πω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό δείχνει την απρέπεια, την συνέχεια της απρέπειας. Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σιμίτης, εσείς είσαστε δημοσιογράφοι που θυμάστε. αλλά το 1997 παραιτήθηκαν.
3: Παραιτήθηκατε, βέβαια.
2: Από υπουργός μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση τότε της κυβέρνησης από την θέση που είχε συμφωνηθεί, προγραμματική θέση, ότι για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή. Mm-hmm. Και όταν έκαναν πίσω, οι υπερασπιζόμενοι αρχές διαφάνειας παραιτήθηκαν. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
3: Για το μνημόνιο, λέτε.
2: Ακριβώς, διότι ενώ είχε συμφωνηθεί ότι προπάσεις υπογραφής του μνημονίου από την τρικομματική τότε κυβέρνηση και τους τρεις αρχηγούς, τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο, θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, παρεδιάστη η συμφωνία, η οποία μάλιστα ήταν ανακοινωμένη τότε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Mm. Λοιπόν, και δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση και υπεγράφει το μνημόνιο την ώρα που εδήλωνε ο Τόμψεν σε εσωτερικό του έγγραφο ότι οι συνέπειες του δευτέρου μνημονίου θα προσθέσουν άλλο ένα 7,5% ύφεση και σωρευτική ύφεση 2 χρόνια. 15% οδηγεί τη χώρα στην εικόνα βομβαρδισμένης οικονομίας. Και μάλιστα τότε ήτανε που δεκάδες βουλευτές λέγανε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εσωτερική συζήτηση πριν την απόφαση υπογραφής του δευτέρου μνημονίου. Δεν υπήρξε. Και τότε συνεπείς πολλοί άνθρωποι σε αυτό που ξέραμε ότι θα συμβεί, μια εσωτερική δημοκρατική διαδικασία, διαφωνήσαμε, διαγραφήκαμε.
4: Εντάξει, κύριε Καστανίδη.
2: Αυτά τα οποία λένε περί διασπάσεως.
4: Ναι.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Λογικά, πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά.
4: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Παυλόπουλο, ολόκληρη συζήτηση. Βεβαίως είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ουδείς το έχει αμφισβητήσει. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι όταν μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ετέθη από πολύ στενούς τους συνεργάτες, δεν θέλω να κατονομάσω, οι οποίοι μέχρι τότε το στήριζαν, θέμα αλλαγής αρχηγού, εγώ δεν το έθεσα. Mm-hmm. Λοιπόν, παρότι αποκλεισμένος από το κοινοβούλιο, έτσι. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, αναφέρομαι σε ιδεολογικά,
4: σας καταλογίζουν, σας καταλογίζουν ότι δεν υπήρξε στο μία φορά να εκφραστείτε θετικά για τη θητεία, τις προσπάθειες, την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και την ημέρα της εκλογής του. Σας καταλογίζουν ουσιαστικά μια μόνιμη υπονομευτική θέση.
2: Είναι υπονόμευση όταν λες ότι θα πρέπει, για να δούμε ένα παράδειγμα, κύριε Παυλόπουλε. Θα δώσω αμέσως ένα παράδειγμα. Όταν δίνεις μια συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εάν με ακούτε.
3: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εν τω μεταξύ, όταν η σύνδεση είναι κακή, κάθε τόσο βγαίνει με φωτογραφία, μετά βγαίνει ζωντανά.
2: Έστω ότι θα βγείτε με μία ψήφο διαφορά. Mm. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Και απαντά, ας προκύψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm. Δεν είμαι Νοστράδαμος, δεν είμαι Μάντης. Ας διαμορφωθεί από τον ελληνικό λαό και θα δούμε όσοι προσέλθουν και συμφωνήσουν. Και τότε γίνεται κριτική. Και από άλλα στελέχη και από εμένα.
4: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να αποκλείσεις το παράδειγμα του 12-15 που σε οδήγησε το 4,5%. Όταν αυτό το λες, είναι υπονόμευση, διότι στο τέλος εμφανίζεται μετά από δημόσιες δηλώσεις τελεχών ο κύριος Ανδρουλάκης να προσέρχεται σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι υπονόμευση.
1: Αυτά είναι ο Καστανίδης. Ακούστε τώρα τι είπε χθες σε συνέντευξη την οποία παρεχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα ο ίδιος ο Γανδρουλάκης για τον Καστανίδη που παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με βαριές κατηγορίες εναντίον του.
7: σήμερα σημαντήθηκε από την παρέτηση από το Πασόκ ενός ιστορικού στελέχους, τα έργα του κ. Χάρη Καστανίδη. Δεν παραιτήθηκε απλά. Συνορίστηκε η παρέτησή του από σκληρά λόγια σας. Και θέλω την απάντησή σας. Δεν έχετε κάνει για το σχόλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανιστόρητος, υστερόβουλος και προσβλητικός απέναντί μου.
8: Λοιπόν, προσέξτε. Στο συνέδριο του Πασόκ πριν από ένα μήνα πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία. Συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι, η οποία τι λέει. Για τους βουλευτές 5 θητείες και όχι περισσότερο, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Γιατί το κάναμε αυτό? Δεν το κάνουμε για τον κ. Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλούς και αφορά και εμένα που είμαι ευρωβουλευτής. Αφορά πάρα πολλά στελέχη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα Προεδρυλίκια.
7: Δεν είχατε κάτι προσωπικό μαζί του.
8: Προσέξτε, θα σας απαντήσω. Δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά του χαρακτηρισμού, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής.
1: Για βάλε λίγο Καστανίδη πάλι.
4: Ο οποίος απευθύνεται πια και στην εξαπηρή του κέντρου. Το λέω αυτό, το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε να υπηρετήσετε το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Όχι για την προσωπική σας ανέλυξη.
2: Κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ως έμπειρος δημοσιογράφος ότι στην πολιτική μου διαδρομή υπερασπιζόμενος πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες δεν δίστασα πολλές φορές να παραδώσω τα αξιώματα τα οποία κατήγα προηγουμένως αναφέρθηκα στην ιστορία της παρέτησής μου από υπουργός ή της διαγραφής μου. Από το 2012 μέχρι το 2019 έμεινα μακράν της πολιτικής και η πρόταση της Φόφης, της γεννηματά, της αείμνης της ήταν αυτή που με οδήγησε ξανά στα ψηφοδέλτια.
1: Τον Καστανίδη τον περιποιείται και αναλόγως και δεόντως μάλλον σήμερα ο Παπαχρήστος στη σελίδα του στα νέα γράφει μεταξύ άλλων: ο Χάρης Καστανίδης λοιπόν, γιος του Γεωργίου Καστανίδη, βουλευτή της Ενώσεως Κέντρου προδικτατορικά, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981 σε ηλικία 25 ετών, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Μετράει δηλαδή 45 χρόνια στην πολιτική. Παρ' όλα αυτά ήθελε να συνεχίσει, πράγμα που δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όμως δεν πάει πολύ να επιτίθεται στον Ανδρουλάκη, γιατί στις εκλογές του 23 ο πρόεδρος του Πασόκ επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης.

0: πάρε λίγο Καστανίδη πάλι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και συνεχίζει ο Παπαχρήστος. Το άλλο θέμα που αποκρύπτει ο Καστανίδης πονηρά από τους αναγνώστες της επιστολής του είναι ότι αποχωρεί από ένα κόμμα από το οποίο έχει αποχωρήσει εδώ και 13 έως 14 χρόνια και αναφέρει τις προηγούμενες αποχωρήσεις του Καστανίδη. Γράφει δε ότι το 2015 επανήλθε στο προσκήνιο εντασσόμενος στο διασπαστικό κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου ως υποψήφιος και πάλι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε τότε εξελέγει. Αυτή είναι η πορεία του και όπως προαναφέρω συνεχίζει ο Παπαχρήστος, πονηρά δεν διευκρινίζει ότι δεν έφυγε από κανένα Πασόκ, παρετήθηκε ως συνεργαζόμενος με το κηδισό του Γιώργου. Οπότε τούτο δοθέντον θα συμφωνήσω, καταλήγει σήμερα ο καλός δημοσιογράφος, με το τσιτάτο του Σατοβριάνδου με το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της επιστολής του. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Ακριβώς αυτό γράφει σήμερα ο Παπαχρήστος στα νέα για τον Καστανίδη.

εμείς τι παραπάνω να πούμε. Εδώ που τα λέμε, να είσαι και 45 χρόνια βουλευτής και να θέλεις να διατηρήσεις την έδρα σε βάρος άλλων πολύ νεωτέρων σου, είναι και λιγάκι κάπως. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε, κανείς δεν παραδέχεται ότι ήρθε η ώρα να φύγει για να παραχωρήσει τη θέση του σε νεότερους.

9.43 Intervet & Sports. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Και από την κόλαση στον Παράδεισο, οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε, περήφανο για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρεθούμε και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μέρα τους Μύρωτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον η ιστορία προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς 300 που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα εναπομείνοντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι πέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων Λίντζεϊ Ροούς μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Σεβίλη Real Sociedad 1-0 και για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
12: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

32 σελίδων στον απόϊχο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, το Πασόκ επαναφέρει το θέμα στη Βουλή ζητώντας εκ νέου τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και κάνοντας λόγο για σοβαρές ενδείξεις διασύνδεσης της ΕΕΠ με τις εταιρείες που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Ειδικότερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητεί να ερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποια πρόσωπα ενέκριναν, επέβλεψαν και συμμετείχαν σε αυτή τη χρήση, πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η σύμπραξη, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται σήμερα αυτό το υλικό, ποιοι και με ποιον τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και τον συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: πρώτες πληροφορίες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί, 5 Μαΐου 2026, ο καιρός έχει αρχίσει και φτιάχνει, θυμίζει και πάλι άνοιξη, την ωραιότερη ίσως εποχή του έτους. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε λοιπόν, τα νεότερα και διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι για μία ακόμη φορά το Μέγαρο Μαξίμου θα κρυφτεί. Θα επικαλεστεί δηλαδή ότι για τη σύσταση της συγκεκριμένης εξεταστικής επιτροπής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ απαιτούνται όχι 120 βουλευτές, όπως αναφέρει η νεότερη τροποποίηση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, αλλά απαιτούνται 151 βουλευτές, επειδή πρόκειται για μια υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Μετά δηλαδή το μπάζωμα στη δικαιοσύνη, θα επακολουθήσει το μπάζωμα στο κοινοβούλιο.
1: Τώρα η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Σωτήρη είπε όχι, έχουμε κλίμα, ποιο είναι το κλίμα τους για την εξεταστική για τις υποκλοπές?
2: Με οποιοδήποτε μέσο επικαλεστεί, λένε από την, και από τη Χαρλάτρη Κόβλα και την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα σαφή θέση πώς θα τοποθετηθεί στο θέμα της εξεταστικής. Αλλά οποιαδήποτε επίκληση κανονισμού ή παρερμηνία του, γιατί εδώ υπάρχει και το ζήτημα της ψηφοφορίας, θα θεωρηθεί και θα εκλειφθεί ως απόπειρα να εμποδιστεί να μην γίνει η εξεταστική που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή με 120 ψήφους να περάσει και να συγκροτηθεί.
0: Σε εσάς τους τακτικούς ακροατές και τις τακτικές ακροάτριές μας, οι οποίοι και μέσα από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και μέσα από αυτά τα οποία μας λέτε όταν μας συναντάτε διαζώσεις στους δρόμους, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σε όλους εσάς λοιπόν που αυτό το θέμα των υποκλοπών αισθάνεστε ότι σας θίγει, με την έννοια ότι είναι μια ομή παραβίαση στη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, στη λειτουργία μιας ευνομούμενης χώρας, στη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, σας συνιστούμε να μπείτε στο διαδίκτυο, πιθανώς να χρειαστεί και μια μικρή συνδρομή της τάξεως των 5-6 ευρώ το μήνα, για να διαβάσετε τις αποκαλύψεις που κάνουν και στο Inside Story η εκλεκτή συνάδελφη κυρία Ελίζα Τριανταφύλου και ο φίλος μου ο Τάσος Οτέλογλου, αλλά να μπείτε και στον επίσης πολύ σημαντικό ιστότοπο δημοσιογραφικό της ερευνητικής λεγόμενης δημοσιογραφίας, στο Reporters United,

για να διαβάσετε τα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων του κυρίου Θοδωρή Χονδρό Γιαννού και του Νικόλα του Λεοντόπουλου. Οι άνθρωποι παρακολούθησαν όλες τις συνεδριάσεις, 39 στον αριθμό, του μονομελούς πλημελιωδικίου των Αθηνών και έχουν καταγράψει σημαντικότατα στοιχεία, τα οποία αν κάποιος κάτσει λιγάκι και τους ρίξει μια ματιά, η εκφορά τους στον ιστότοπο γίνεται με πολύ έτσι έξυπνο, παραστατικό και ευκολοδιάβαστο, όσοι ήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τρόπο. Διαπιστώνει κυριολεκτικώς τέρατα και σημεία τα οποία πιθανώς να διέφυγαν της δημοσιογραφικής καλύψεως από τα mainstream media.

0: σκάνδαλο που αποκλοπούν στην ιστορία της χώρας. Και φυσικά δεν βρήκε ούτε ένα πρόσωπο πολιτικό ως υπεύθυνο, ως ύποπτο για αυτό το σκάνδαλο. Ήμασταν μόνο για 4 ιδιώτες ως κατηγορουμένους. Είχαμε μόνο 4 άτομα ως κατηγορουμένους που ήταν ιδιώτες και μόνο για 3 πλημελήματα. Την παραβίαση του απορρίτου, την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και την επέμβαση σε σύστημα δεδομένων. Οπότε, με φόντο αυτή τη συγκάλυψη, δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει και μάλιστα μπορώ να πω ότι επειδή εμείς ήμασταν εκεί και κρατούσαμε πρακτικά, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τι δεν περιμέναμε και πόσο μικρό καλάθι κρατούσαμε, σε περίπτωση που αθωώνονταν αυτά τα 4 πρόσωπα, δεν θα υπήρχαν πρακτικά στη δίκη. Οπότε, εμείς ως δημοσιογράφοι, Reporters United, κρατούσαμε πρακτικά, μην γνωρίζοντας αν στο τέλος θα υπάρξουν πρακτικά από τη δίκη. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι μπορεί να αθωθούν και αυτά τα 4 πρόσωπα.
1: Παρακολουθείτε, σας αναμεταδίδουμε ένα μικρό κομμάτι από τα 2 podcasts τα οποία στον ιστότοπο Reporters United οι 2 καλοί συνάδελφοι, ο Νικόλας και ο Θοδωρής, συζητούν μεταξύ τους και αποκαλύπτουν αυτό που σας είπαμε, τέρατα και σημεία.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν δημοσιεύτηκαν κιόλας οι επιστολές αυτές και αναγκάστηκε η ΑΔΑΕ να τις δημοσιεύσει στο δικό της site. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και ο Όμιλος Μαρινάκη τον πρώτο καιρό σε αυτή την υπόθεση είναι με τους άλλους. Είναι απέναντι. Κάποια στιγμή απλώς αλλάζει άρδιν η στάση του.
1: Σας βάλαμε ένα τυχαίο κομμάτι. Κάνουν αναφορά οι συνάδελφοι και στον τρόπο με τον οποίο, όπως σας είπαμε, mainstream media αντιμετώπισαν το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας συνιστούμε σε όλους εσάς οι οποίοι είσαστε οι πιστοί ακροατές και ακροατριές μας, εσείς οι οποίοι δεν θέλετε να καταπίνετε αμάσιτα όσα σας σερβίρουν, ασχοληθείτε λίγο με το θέμα, μπείτε σε αυτά τα 2 sites της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αυτά τα οποία θα μάθετε να ξέρετε ότι είναι σημαντικότατα, γιατί αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι νυν κρατούντες. Διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχεις φτάσει στο σημείο στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, μιλάμε για το 20 και το 21 και το 19. Όταν φτάνεις λοιπόν στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, όταν όλοι περιμένουν να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο, εσύ το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι πως θα στήσεις ένα μηχανισμό παρακολούθησης των πάντων, έτσι ώστε να ισχυροποιηθείς την εξουσία και να γίνεις καθεστώς.

0: μόνο μου. Τρομερό, εκτός αν το δει κανείς ως σύμπτωση, αγόρασε εταιρεία από πρόσωπο που ήταν ο οδηγός του κύριου Μπιτζιού, με διεύθυνση επιχειρηματική που ήταν η διεύθυνση του αδερφού του κύριου Μπιτζιού, και πούλησε μετά επίσης σε πρόσωπα που επίσης συνδέονταν και με τον κύριο Μπιτζιού και με τον κύριο Λαβράνο.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτά που αποκαλύπτονται κυρίως από τη δημοσιογραφική έρευνα εκλεκτών συναδέλφων, αλλά και με όσα κατετέθησαν στο δικαστήριο, σε αυτό το ταπεινό εντός εισαγωγικών βεβαίως δικαστήριο, το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών, με πρόεδρο τον κύριο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον κύριο Παυλίδη. Δηλαδή, στην ουσία, και όλα αυτά τα λέμε σε συνάρτηση και με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος μόλις 1,5-2 μήνες πριν αφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας, προσέξτε τι έκανε, επέλεξε όλα αυτά που του έστειλε ο Ασκιανάκης από το μονομελές πλημμυρίο δικείο, αντί να σκεφτεί και να πει, ρε παιδί μου, εγώ έτυχε να είμαι ο εισαγγελέας της ΚΙΠ, της ΕΥΠ όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, εγώ ήμουν ο εισαγγελέας της ΕΥΠ, ο οποίος υπέγραψα 11 παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στενών συνεργατών του Μητσοτάκη, της πιο στενής συνεργάτηδος της γυναίκας του κλπ. Κλπ. Εγώ υπέγραψα για να τους βάλουν κοριού στα κινητά. Εγώ το έκανα. Γιατί έτσι έκρινα ως λειτουργός της Θέμηδος. Stand united, turn the tide. Come together,
3: make it known. We are... Βαβέλας. Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου. Για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ μια στενή συνεργάτηδα της Γκραμπόφσκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Χατζηδάκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Μιλωνάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζα και είπα, χώστε τους κοριούς στα κινητά να μάθουμε τι λένε. Εσύ λοιπόν, κύριε εισαγγελέα, σου έρχεται τώρα μια απόφαση ενός χαμηλότερου δικαστηρίου, αλλά παρόλα αυτά μια δικαστική απόφαση που σου λέει ότι έχουμε καινούργια στοιχεία, για να καταλάβετε, να ξέρετε ότι το πρόσωπο στην ΕΥΠ το οποίο διαχειριζόταν το Predator είναι γνωστό, είναι η Βαγγελίτσα. Είναι γνωστό το πρόσωπο της αστυνομικού, η οποία σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες διαχειριζόταν το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ εκεί στην Αγία Παρασκευή, η οποία ουδέποτε κατέθεσε στο μονομελές, λέει, πλημμυριοδικείο, κάτι είπε ότι ήταν άρρωστη. Κατέθεσε μία άλλη υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία δήλωσε ότι είναι κουμπάρα της Βαγγελίτσας. Είμαστε, λέει, κουμπάρες. Εσύ της λένε τι έκανες στην ΚΙΠ. Εγώ, λέει, ήμουν στην είσοδο και έλεγχα αυτούς που μπαίναν και βγαίναν. Και το θέμα αυτό του Predator και λοιπά, δεν το συζητούσες με την κουμπάρα σαν κουμπάρες. Λέει, δεν το συζητούσαμε. Well, λέει, όταν στείλατε το παράνομο link στο Δένδια, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την Κωνσταντινούπολη σε εκείνη την αλήθεια του μνήμης, συνέντευξη κοινή με τον ομόλογό του τον Τούρκο, που του λέγε εκείνα που του λέγε, και δόξα τρανή για το Δένδια τον τουρκοφάγο. Αλλά να, όμως μετά που του τα είπε αυτά με τον Τσαβούσογλου, μετά του χώσανε το Πρέντατορ. Εν πάση περιπτώσει, σας τα λέμε αυτά για να ξέρετε ότι τα στοιχεία είναι πάμπολα και ο Τζαβέλας, ενώ θα μπορούσε να κάνει το πολύ απλό, αφού έτυχε κύριε εισαγγελέα, ανώτατε, σχεδόν συνταξιούχε πια, να ευχηθούμε να έχεις υγεία, να χαρείς και τη σύνταξη και όλα τα σχετικά, ο οποίος είχε μια διαδρομή εξαιρετικά αξιόλογη στο δικαστικό, στο εισαγγελικό μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι, σώμα, και από ό,τι φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Γιατί θέλησες λίγες εβδομάδες πριν φύγεις όλα αυτά να τα ρίξεις στο γυαλό? Θα μπορούσες να κάνεις το πολύ απλό που έκανε και η Αδηλίνη, να πάρεις αυτή τη δικογραφία, την απόφαση, όπως και να το πούμε, αυτό τον φάκελο, και να πεις, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτυχε πάντοτε στα πλαίσια των καθηκόντων μου να κάνω και αυτή τη δουλειά στην ΚΙΠ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κρίνω αν καλώς παρακολουθήθηκε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic, και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο

0: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου. Και ενεργοποίηση της επιδότησης του λογαριασμού στις ηλεκτρικές ενέργειες. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη σκιά των σκανδάλων ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Αλφα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 61 οι τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βόρειο-δυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στον ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζοβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΕΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΕΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου.

0: Ο Τζαβέλας λοιπόν, όπως σας είπαμε και λίγο πριν, έθαψε την υπόθεση, όπως τουλάχιστον συλλήβδην και αθρώος αναφέρεται στον τύπο, τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό, τον Ερτζιανό κλπ. Κλπ. Σου λέει λοιπόν και ο Ανδρουλάκης, αφού η δικαιοσύνη κάνει αυτά που κάνει, τουλάχιστον να απαντήσει ο πολιτικός κόσμος. Όλα τα κόμματα συμφωνούν για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά σου λέει τώρα, αν η κυβέρνηση βγει και πει, με την πλειοψηφία την οποία διαθέτει, ότι παιδιά δεν μπορεί να γίνει για το εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Μα αφού λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, ο Τζαβέλας στη διάταξή του, στην απόφασή του δηλαδή να αρχιοθετήσει την υπόθεση, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, διότι μπορεί μεν με τον Πρέντατορ να επιχειρήθηκε η παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα εκτός από το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ανάμεσα στα θύματα του Πρέντατορ ήταν και ο Λάκης, ο Ραζόπουλος. Ήταν και ο Μένιος ο Φουρθιώτης. Αυτή λέει τι σχέση έχουν με την κατασκοπία? Καμία. Άρα λοιπόν, κι αν ακόμα εστάλει κάποιο κακό βουλολίνγκ σε κάποιους υπουργούς, αυτό παρεπιπτόντος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τυχαίο γεγονός, ότι θα μπορούσαν αυτοί στα κινητά τους να είχαν και κάποια σημαντικά έγγραφα που να δικαιολογούν την κατασκοπία, το έγκλημα δηλαδή της κατασκοπίας. Άρα ο ίδιος ο Τζαβέλας λέει ότι δεν υπάρχει, αλλιώς θα την είχε ανασύρει από τα αρχεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τη σχετική δικογραφία, τον σχετικό φάκελο. Άρα λοιπόν, πώς η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τώρα λόγους εθνικής ασφαλείας?
1: Ερώτηση για να κλείσουμε. Ακούω στελέχη σας που το υαλλά το λένε και πιο ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες, ότι η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους πρημοδοτεί το μελλοντικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Να πούμε για την Εξεταστική Επιτροπή.
1: Να πούμε, σας ρώτησα ήδη και σας ρώτησα αν αυτή η διαδικασία, των 151 ψήφων, είναι κάτι το οποίο το ακούτε ως λογικό από τη στιγμή που συζητάμε για την ΑΕΠ.
2: Προσέξτε.
1: Αλλά θέλω και την απάντηση
2: σας. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Για να μην περάσει η Εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί είπατε για την ΑΕΠ. Το 2022, όταν καλέσαμε στην Εξεταστική τον τότε διορισμένο του κύριο Μητσοτάκη, διοικητή της ΑΕΠ, γιατί πήγε με 120? Ρωτώ γιατί. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι αυτά που ακουστήκανε μόταμο στην ανοιχτή διαδικασία.
1: Αλλά δεν συμφωνείτε ότι είναι εθνικό θέμα και πρέπει να πάμε σε 151 ψήφους?
2: Μα ακουστήκαν όλα αυτά στην ανοιχτή διαδικασία του πλημμυλιοδικείου. Ανοιχτή. Ήδη πήγαμε το 22, όταν ήρθε ο διοικητής της ΑΕΠ, με 120. Και ξαφνικά τώρα, γιατί, να σου πω γιατί, τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής, να λένε τώρα θα πάμε 151, ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στη συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγενη. Και τι κάνει? Άλλο έναν θεσμικό ακροβατισμό.
1: Για να κλείσουμε. Πρημοδοτεί η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί το σενάριο πάλι, γιατί συζητήσαμε αρκετά σενάρια σήμερα, είναι ο Τσίπρας δεύτερος, άρα ο Ανδρουλάκης τρίτος, άρα να μια καλή προοπτική συνεργασίας για να έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
2: Νέα Δημοκρατία πολεμάει, και λογικό είναι, όποιον της παίρνει ψήφους. Απλά είναι τα πράγματα.

0: Για βάλε λίγο τον Πανά που πλακώνεται με την Αλεξοπούλου.
1: Και εσείς το τι έχει γίνει. Και αν γινόταν αυτά, αυτά γίνονται σε τριτοκοσμικές χώρες. Και μας λέτε να, να σταματήσουμε μέσα από το πέπλο της θεσμικότητας και όλα αυτά των πραγμάτων. Όχι, δεν θα αφήσουμε τη χώρα να διολυσταίνει. Έχει απόλυτο. Ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης όλο το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να κάνει. Τι τον κάλεσαν? Έλα, κύριε Ανδρουλάκη, από το αυτή να σας πούμε. Δεν ξέρετε πραγματικά τι έγινε.
2: Ποιος οι δικαστές
1: το λένε? Σας παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Έχετε και τον τρόπο, βγαίνετε με αυτόν τον τρόπο να βγείτε και από πάνω, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα.
2: Καλά, έχετε εσείς.
1: Απόλυτα έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Απόλυτα. Είστε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που διαχειρίζεται την κατάσταση έτσι.
3: Κύριε Ντεμπονέρα, θα στηρίξετε εσείς τον εξεταστική που προτείνει το Πασόκ?

0: Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
1: Αλλά με ένα ποτηράκι, ναι.
0: Μιλάει για τους μεθυσμένους.
1: Συζητάμε να αυξήσουμε τα όρια. Είναι μια κακή συζήτηση, πραγματικά. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό που κάθε μέρα όλο και περισσότερο εμπεδώνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ότι όταν θα βγούμε έξω, αν έχουμε αυτοκίνητο, δεν θα πιούμε. Αν δεν έχουμε αυτοκίνητο, καλό είναι να μην πάρουμε αυτοκίνητο, να πάρουμε ένα ταξί, να πάρουμε το μετρό, να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε. Οπότε νομίζω δίνεται η δυνατότητα κίνησης.
2: Αλλά ναι, εδώ δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης.
1: Άρα λοιπόν, ας μην συζητάμε αυτά.
3: Καλά, τώρα αυτό το περιθώριο συζήτησης, όχι ειλικρινά, εγώ βλέπω πολλούς φίλους που πια παίρνουν ταξί.
1: Ναι.
3: Παίρνουν πολλούς φίλους οι οποίοι, ας πούμε, σου λέει θα με πας εσύ που δεν πίνεις, να πήγαινε με εσύ, ας πούμε, κάπου αλλού. Αλλά πια και τα μαγαζιά τώρα έξω, λέτε, θα βγει ένα ζευγάρι να πάρει ο ένας να οδηγεί, άλλο με... Μα όταν βγει ζευγάρι δεν μπορεί να πει ο ένας. Έτσι δεν είναι.
2: Εσύ το... ταξί.
0: Εδώ είναι που χρειάζεται ο τρίτος άνθρωπος.
1: Αυτά όσα έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές μας, με τις συνήθειές μας. Τις οποίες πρέπει να αλλάξουμε. Και τις αλλάζουμε.
2: Ευρωπαίος, θες δεν θες.
1: Και τις αλλάζουμε.
3: Αλλά
1: όχι, δεν είναι θέμα ότι
3: γίνεις
1: Ευρωπαίος. Γίνεσαι υπεύθυνος. Για να σκεφτείτε πόσα δυστυχήματα γίνονται.
0: Αυτά λέει ο Χρυσοχοΐδης. Ακούστε τώρα τι γινόταν με τον Λαβράνο. Τον 126 χρόνια και 8 μήνες καταδικαστέντα. Που εμπορευόταν, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, μαζί με τον Ντίλιαν, τον Πρέντατορ.
4: Ο Λαβράνο, κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατορ αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Υπάρχει μια, παρατηρείται φέτος, άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοκρινιακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά τους το panic button.
4: Και κάποια ερωτήματα για τον κουμπάρο σας, τον κύριο Λαβράνο. Κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατορ αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
2: Γιατί το λέμε. Γιατί πολλοί μεγάλοι άνθρωποι φοβούνται. Αν ασκείται βία από τα παιδιά τους, φοβούνται να πάνε να καταγίνουν τα παιδιά τους. Υπάρχει τρόπος να έρθουν σε μια επικοινωνία με την αστυνομία?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είτε το 100, είτε πατώντας το panic button και από εκεί θα...
0: Το panic button, να δούμε τώρα ποιος θα το πατήσει. Προσέξτε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα τι επιφυλάσσει στο Μητσοτάκη.

0: ακούστε τώρα τι χουνέρι του κάνουν. Βεβαίως αυτά θέλει και λιγάκι μια δημοσιογραφική έτσι ματιά για να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει. Στην πρώτη σελίδα του έχουν θέμα πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο και από κάτω έχουν γράφημα και έναν πύραυλο. Λέει κανείς, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι το νέο δόγμα του Δένδια, το οποίο όμως το εξήγηλε πριν από μια ακριβώς εβδομάδα. Κάπου ήταν καλεσμένος σε μια ημερίδα στο Ευγενίδιο και έλεγε τα δικά του.
1: State of Hormuz, I'm sure you have talked extensively. I will not expand per se on the state of Hormuz, but it is not the only choke point, of course.
0: Έχει ο Δένδιας λοιπόν όλα αυτά πριν από μια εβδομάδα εν τω μεταξύ, έτσι. Έχει ο Δένδιας έλεγε ότι αν οι Τούρκοι έρθουν να μας καταλάβουν ένα νησί, εμείς πια θα τους ρίξουμε πυράβλους σε όλη την ενδοχώρα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Χωρίς βεβαίως να πει ότι αν σου πάρουν ένα νησί οι Τούρκοι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις πίσω το νησί και μετά να χτυπήσεις το Αϊβαλί, την Κιουτάχια ή το Αφιόν Καραχισάρ.
1: War in Iran would have thought that we would see.
0: Αυτά τα ωραία λοιπόν έλεγε εκεί πέρα πριν από μια εβδομάδα. Το θυμηθήκανε λοιπόν στα νέα και του έχουν στην πρώτη σελίδα το δόγμα του Δένδια για την άμυνα.
1: Do not just.
0: Και στην πίσω σελίδα του έχουν την προσωπογραφία.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721-09711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά σταθερά. Επιλέγουμε να βγαίνουμε στον αέρα εδώ στην πρωινή καρφίτσα. Στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου ακούτε και τον Άγγελο Μπουραντώνη. Εραπίστηκε χθες. Έπεσε ένα ράπισμα. Μεσημεριανής φύσεως. Λοιπόν, εδώ όμως είμαστε παρέα με το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας.

0: Νίκητα ένα 3α θα βρείτε το βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλή σε όλα τα social media και φυσικά επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές στο e-shop βιβλιοπολής.gr. Και διάβασα σήμερα πρωί-πρωί ότι αν είστε δικαιούχοι κουπονιών ΟΠΕΚΑ για βιβλία, ανοίγει η πλατφόρμα, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Κύριε Μπουραντώνη, δεν το είχατε δει, εγώ το είδα πουρνό-πουρνό.
1: Φεύγει οπότε αμέσως μήνυμα για να κάνουμε τα χαρτιά.
0: Βέβαια. Για όσους λοιπόν κατά ετησίως απολαμβάνουν αυτή την παροχή, για την απόλαυση, η παροχή αγοράς βιβλίων σε καλύτερες τιμές βάσει των κουπονιών ΟΠΕΚΑ, το βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλιστά εξαργυρώνει, επομένως άλλος ένας λόγος να επιλέγετε το βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Πέραν από τις υπέροχες και εξαιρετικές παρουσιάσεις βιβλίων, τις συμμετοχές τους σε εξαιρετικές εκδηλώσεις, μας φροντίζει και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε είμαστε σπουδαστές, μαθητές, φοιτητές, είτε θέλουμε ως απλοί πολίτες ένα ιδιαίτερο δώρο για ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Και πάλι στο βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής να πάτε. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500 και τέλος. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας, δεν θα σας τρελαίνουμε με άλλα. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και πολύ σύντομα θα ενημερώνεστε και από το κανάλι 1.gr, διότι η σελίδα μας κοντεύει να ολοκληρωθεί. Και φυσικά στα social media, κανάλι 1 Καλαμάτας. Αυτά είχα εγώ για αρχή να σας πω. Πρέπει να πω επίσης χρόνια πολλά στον Εφραίμ, χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Ειρηναίο και σε όλα τα παράγωγα αυτών, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Λέω όμως τα αρχικά, που είναι και τα πιο βασικά. Σωστά?
1: Έτσι, μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, Εφραίμ και Ειρήνη σήμερα, μην ξεχάσετε, να ένας λόγος να κάνετε εξαιρετικά δώρα από το βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής σε όσους γιορτάζουν.

0: Να ξεκινήσουμε με τα τουίκου μας.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάω. Διαβάζω εδώ, άνοιξα την εφημερίδα Θάρρος και διαβάζω ένα άρθρο το οποίο αφορά τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΙΑΚ και την ενέργεια που χάνεται γιατί δεν μπορεί να την απορροφήσει ο ΔΔΕ. Ας το καλό, πρώτη φορά ξαναγίνεται. Λες και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες από όλα τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά μπορεί και τα απορροφά και μας τα επιστρέφει. Εδώ γελάμε, το ξέρετε ότι γελάμε. Απλά θα ξαναπώ, θα επαναλάβω, το πρώτη φορά ξαναγίνεται. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο... πρώτη φορά ξαναγίνεται είναι το γεγονός το αστυνομικό ότι 26χρονος διακινούσε κοκαίνη σε τοξικομανής και συνελήφθη. Ας το καλό. Μιλάμε ότι είναι μόνο ένας, να ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή άμα συνεχίσετε τους ελέγχους δεν θα πιάσετε κανέναν άλλον. Τελειώσαμε.

0: Δεν θα μιλήσω για το ΔΙΠΕΘΕ και για τις διαφωνίες. Την προσπάθεια που γίνεται ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο που το αφορά. We don't need no education. Όπα. Τώρα εδώ εγώ πρέπει να απαντήσω. Πες εσύ κάτι, Άγγελε.
1: Θα πω εγώ.
0: Α, εντάξει. Κλείσε, γιατί το κατάλαβε η φίλη η αγαπημένη. Ότι δεν μπορώ να της απαντήσω. Για πες μου.
1: Λοιπόν, αυξημένη ζήτηση είχε και για το μήνα Μάιο και Μάρτιο η Μεσσηνία. Για το θέμα του μαθητικού τουρισμού. Και σε ένα άρθρο βλέπω ότι 3 διαφορετικά ξενοδοχεία της πόλης Καλαμάτας δήλωσαν ότι είχαμε αυξημένη
0: κινητικότητα, επισκεψιμότητα
1: ακριβώς, στην περιοχή μας από σχολεία από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δικαιολογεί γιατί βλέπαμε τόσα μικρά παιδιά στην Καλαμάτα.
0: Εντάξει.
1: Και λέμε, πότε γίνανε αυτά.
0: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Φέτος ήταν πολύ έντονο.
0: Ήταν πολύ έντονο, διότι συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι η περιοχή μας έχει καλοκαιρία, έχει αυξημένο θερμοκρασία σε σύγκριση με άλλες.
1: Είμαστε εύκολη πόλη. Δηλαδή, άμα κατεβείτε και ανεβείτε την Αριστομένους,
0: ναι,
1: είναι όλη η πόλη στα πόδια σας.
0: Πολύ σύντομα θα έχουμε έτσι και αυτό
1: το τρενάκι.
0: Όχι, καλά, το τρενάκι. Το τρενάκι έχει να πέσει πολύ γέλιο.
1: Το ψηφίσαμε. Το ψηφίσαμε χθες.
0: Αυτό εννοείται πως θα το ψηφίζαμε. Όχι, που θα τα αφήναμε. Όχι, μιλάω για το tour το οποίο θα γίνει από την περιφέρεια και το τμήμα τουρισμού

που έτσι φέρνουμε δημοσιογράφους, διάφορους tour operators από το εξωτερικό. Για να αυξήσουμε την τουριστική μας επισκεψιμότητα. Mm-hmm.

0: Όλα καλά είναι αυτά. Και πάμε, είχαμε και δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε δημοσκοπήσεις.
0: Είχαμε και ρεκόρ συμμετοχή στα βάουτσερ του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ακριβώς. Είχαμε δηλώσεις του κυρίου Καστανίδη μετά την παραίτησή του.
0: Ναι, ένας ψιλοχαμός γίνεται εκεί, διότι κάποιες εφημερίδες και κάποιοι δημοσιογράφοι του θυμίζουν λίγο στο παρελθόν. Μάλλον του επισημαίνουν το γεγονός ότι μεγάλωσε και μάλλον πρέπει να αποσυρθεί, αλλά αυτός δεν το κάνει. Γενικώς έχουμε διάφορα,
1: Έχουμε ένα πλούσιο δημοσιογραφικό τοπίο.
0: Μας την πέσανε, μας γκρεμίζουν, ναι.
2: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret?
0: Να του.
1: Δεν κάνω κάτι.
0: Δεν είναι από εδώ μέσα.
2: The laddie reckons himself a poet.
0: Λοιπόν, πρέπει...
1: Έχουμε φαντάσματα στον τρίτο.
0: Κοίταξε. Νομίζω πως είναι απ' έξω. Κάτι σκάβουν.
1: Ο τρυποκάριδες, ο Γούντι.
0: Λοιπόν, η ανάπλαση είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι το... Το πώς το λέμε, αυτό που χτυπάει και σκάβει.
1: Το κομπρεσέρ.
0: Το κομπρεσέρ είναι του εργολάβου. Καλημέρα στον εργολάβο και στους εργαζόμενους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ηχητικά εφέ.
3: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
1: Ο εργολάβος έγινε ο τεχνικός.
0: Όπα. Για κοιτά, τη άρεσε.
1: Τη άρεσε.
0: Είναι και η Αναστασία στο Ραδιοθάλαμο 2. Κάνει άλλη δουλειά, βέβαια. Αλλά το διασκεδάζει κι αυτή. Το διασκεδάζει, τι.
1: Ου, λέει, ου.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
1: Ναι.
0: Και εδώ στο κανάλι Ανακαλαμάτας και έχουμε 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός μπάσκετ. Και φυσικά 9 και 4 αύριο Παναθηναϊκός Βαλένθια μπάσκετ. Εδώ και για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Εμείς σας καλύπτουμε όλους.
1: Έτσι. Και να πούμε ότι είναι
0: ζωντανή
1: σήμερα τελικός.
0: Τελικός λοιπόν σήμερα για τον Ολυμπιακό. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός. Να παραμείνετε συντονισμένοι σήμερα και αύριο στο κανάλι 1. Ζωντανά σε μια συνεργασία με τον Ελλάδα 943. Ζωντανά οι αγώνες μπάσκετ.

0: Εννοείται πως είχαμε και το όχι της Νέας Δημοκρατίας. Hey, και βγήκε στον αέρα. Λοιπόν, είχαμε το όχι. Ναι, Αναστασία, έτσι ακριβώς έκανα και εγώ. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για Λιβανό Αραπατζή. Όχι που θα έλεγε ναι. Πάλι αρχίσει. Μ' αρέσει να συμμετάσχετε κι εσείς ηχητικά.
1: Έμα τι.
0: Στην όλη ιστορία.
1: Είμαστε τεχνικοί ήχου επίσης.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον εργολάβο. Λοιπόν.
0: Για πάμε. Έλα, ξεκίνα κι εσύ.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ. Είχαμε συγκέντρωση στην παλιά Εθνική Οδό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι, πριν λίγες μέρες.
0: Δυστύχημα, νομίζω.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ένα τροχαίο είχαμε και χθες, να ξέρετε, το μεσημέρι στην Οδό Αθηνών, που δεν είναι και το πρώτο που μετράμε. Δόξα τω Θεώ, είχαμε πολλά. Ευτυχώς δεν είναι το δυστύχημα. Για πάμε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε συγκέντρωση χθες στην παλιά Εθνική Οδό από τους Ρωμά, οι οποίοι είχαν κλείσει το δρόμο μέχρι αργά το βράδυ. Όμως, από ό,τι αναφέρει η αστυνομία, ο δρόμος απελευθερώθηκε.
0: Ναι, λογικό.
1: Όμως, ξανακατελήφθη σήμερα το πρωί.
0: Χωρίς πολλά όμως.
1: Στερεοχώρη.
0: Χωρίς πολλά όμως. Σήμερα το πρωί λοιπόν είναι πάλι κλειστός ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Επομένως, όσοι κινούνται προς τα εκεί, εξοπλιστείτε με υπομονή. Φαντάζομαι πως η αστυνομία ή η τροχέα θα πράξει τα δέοντα για τη διάνοιξη του δρόμου. An acre is the area of a rectangle whose

Τον κύριο Παύλο Μαρινάκη έχουμε να κάνει δηλώσεις για την επέτειο της τραγωδίας στη Μαρφίν, την οποία τη χαρακτηρίζει δολοφονική πράξη, στιγνό έγκλημα. Και αναφέρει πως η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα.

0: Εσύ τι έχεις να πεις?
1: Εγώ έχω να πω ότι σε λίγες μέρες φτάνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχουμε δουλίτσα.
0: Γιατί δεν έχουμε με το Πασόκ?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
1: Μία είχε σοκοματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύονται τελείως. Τώρα έχει το Πασόκ. Σε λίγο που θα διαλυθούν κι αυτοί, θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην διαλυθεί και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η χώρα θα πάει...
0: Έλα τώρα που θα διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία, θες και τα λες παιδάκι μου αυτά?
1: Εδώ δεν διαλύθηκε άλλες φορές, θα διαλυθεί τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Mm.
0: Αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται... γιατί έχει γνώση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βάζει τα πράγματα στη θέση του.

0: λέει ο κύριος Καστανίδης ότι ήταν όλα διευθετημένα.
1: Αυτή η κόντρα έχει ξεκινήσει από το 2023. Επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα του κύριου Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κύριος Καστανίδης είχε εκλεγεί πρώτος ο Σταυρούς σε όλη τη Μακεδονία.
0: Όπου είχε θέσει υποψηφιότητα όμως και ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω εκεί, ε.
1: Ναι, ήταν ένα από τα τρία σημεία που είχε βάλει.
0: Έτσι. Να το πούμε κι αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είχαν μεταξύ τους την πολιτική κόντρα.
1: Και οι δύο ήταν εκφραστές.
0: Το ποιος θα επικρατήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν εκφραστές δύο διαφορετικών ρευμάτων μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καστανίδης εκφράζει ακόμα το δημοκρατικό σοσιαλισμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Που λέει και να το ίδιο συνδικάτο και αυτό. Αυτή. Και ο κύριος Ανδρουλάκης εκφράζει τη σημητική περίοδο και την περίοδο του κυρίου Βενιζέλου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, πάντως δεν τα πήγαινε καλά ο κύριος Καστανίδης ούτε με τον κύριο Σιμίτη. Μα όχι κύριος, με τον Σιμίτη.
1: Ναι. Έδωσε χθες συνέντευξη ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έδωσε χθες συνέντευξη ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: και είπε ότι είναι παράδοση του κυρίου Καστανίδη να αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ, γιατί διεγράφει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης από την κυβέρνηση, μετά διέλυσε το ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Καστανίδης αργότερα στο Άξον 24, δήλωσε ότι η ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι γνωστή. Δεν τον διέγραψε κανένας. Επισημίτη δεν τον απέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά αυτός παρετήθηκε από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος. Ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δικαιοσύνης, δεν θυμάμαι ακριβώς το Υπουργείο. Και αναφέρθηκε για την περίοδο το 2012 ότι ακολούθησε τη συνείδησή του μαζί με 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τζάκρη, άμα θυμόσαστε, που μεταπήδησαν οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά οι άλλοι επανενώθηκαν με το κίνημα αλλαγής, αλλά υπήρχε και τότε μια διαφωνία με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, γιατί ακολουθούσαν μια πιο αριστερή και φιλοκυβερνητική την περίοδο 15-19 πολιτική. Όμως ο κύριος Καστανίδης δεν άνοιξε ακόμα τα χαρτιά του, είπε ότι πίσω από την παρέτησή του δεν κρύβονται ούτε πρόσωπα ούτε κόμματα, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα και σε ερώτηση που του έγινε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην εκπομπή του στο Άξον 24, είπε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και ας επικεντρωθούμε.
0: Τώρα να σου πω ότι σ' άκουγα ψέματα, θα σου πω και το ξέρεις, διότι συνομιλούσα με τον κύριο Ζακίνθινο. Mm-hmm. Λοιπόν, ολοκλήρωση όμως, γιατί η ώρα περνάει. Αυτό που έλεγες δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Όχι, όχι, τελείως. Απλά με τις δηλώσεις του κύριου Καστανίδη χθες.
0: Ναι.
1: Όπου αναφέρθηκε ότι δεν κρύβονται πίσω από την παρέτησή μου ούτε πρόσωπα ούτε κόμματα, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, και είπε σε ερώτηση που το έκανε ο Σεραφείμ Κοτρότσος ότι είναι αρκετά νωρίς για τα πολιτικά βήματα.
0: Ας το ποτάμι. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα.

0: Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 9:30.
2: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 087 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
16: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
17: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
18: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: 9 και 34 πρώτα λεπτά, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκεί του Κώστα σήμερα Τρίτη, συνοικία Βουρνιά. Θα πάμε και θα φάμε καλά. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο γιατί εκεί του Κώστα, εκτός από την παρέα, την καλή παρέα και το όμορφο περιβάλλον, έρχονται και τα εξαιρετικά πιάτα από την κουζίνα με τις μοναδικές μεσσηνιακές γεύσεις. Πολλές φορές είναι και λίγο πειραγμένες εκεί, αλλά όμορφα πειραγμένες. Αυτούσιες άλλες. Φαγητά που πολλές φορές δεν τα φτιάχνουμε ούτε στο σπίτι, αλλά εκεί μπορούμε να τα βρούμε. Γιατί είναι και λίγο μπελαλίδικα ορισμένα. Όμως εκεί στο Κώστα υπάρχει η διάθεση, η γνώση, η εμπειρία και το αποτέλεσμα είναι πάντα νόστιμο. Εννοείται πως μπορείτε να επιλέξετε το φαγητό σας, να το παραλάβετε και σε πακέτο. Φροντίστε βέβαια να μην παίρνετε τελευταία στιγμή, γιατί εκεί στο Κώστα καθημερινά είναι ο κόσμος σταθερά. Γιατί έτσι μας αρέσει, γιατί έτσι σας αρέσει. Και είναι η πρώτη μας επιλογή. Και παντοτινή θα έλεγα εγώ ήτανε. Γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε καλά. Λοιπόν, κανάλι ένα καλάματος 94 και 8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Η φωνή που ακούτε η κυρία είναι η Ιωάννα Βουρνά. Ο κύριος που όση ώρα εγώ μιλούσα στα τηλέφωνα και που ενημερωνότανε, θέλω να πιστεύω, είναι ο κύριος Άγγελος Μπουραντώνης, ο οποίος είναι στο τέταρτο εξάμηνο της εκπαίδευσής του στη ΣΑΕΚ Καλαμάτας, τη δημόσια, στο τμήμα
1: Δημοσιογραφίας και νέων μέσων ενημέρωσης.
0: Πάμε με τα νέα μέσα ενημέρωσης να μας πεις τι διαβάζεις.
1: Λοιπόν, να φύγουμε να πάμε στα στενά του Ορμούζ, όπου...
0: Πού θα μας πήγαινες εσύ, λοιπόν, στον κόλπο.
1: Στον κόλπο, τον περσικό.
0: Όχι, το μεσσηνιακό θα έλεγα, αλλά στον περσικό θες να μας πας.
1: Ναι. Πάμε. Λοιπόν, χθες είχαμε ξεκίνηση η επιχείρηση Ελευθερία.
0: Ναι, του...
1: από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε χτυπήματα στον αμερικανικό στόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με
1: ιρανικά πρακτορία ειδήσεων.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το πρακτορείο Fars.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν τίποτα να δηλώσουν.
1: Δεν επιβεβαιώνουν τίποτα.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο αμερικανικός στόλος ενημέρωσε τη διεθνή κοινότητα, mm-hmm, ότι χτυπήθηκαν 2 πολιτικά σκάφη του Ιράν, mm-hmm, είχαμε 5 νεκρούς, mm-hmm, και καταλάβαμε τα σκάφη.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει...
1: Που σημαίνει ότι η εκεχηρία...
0: Η κόντρα
1: μεγαλώνει, mm-hmm, η εκεχηρία διαλύεται στα έξω συνετέθη, mm-hmm, και περιμένουμε απλά πότε ο Τραμπ θα δώσει την εντολή για βομβαρδισμού στην Τεχεράνη και στις άλλες πόλεις. Έχουμε περάσει σε ένα κλίμα πολέμου,
0: έτσι,
1: Βιετνάμ.
0: Έτσι.
1: Μία είχαν εκεχηρία, μία βομβάρδιζαν, μία ξαναηρεμούσαν. Τι γίνεται? Μήπως...
0: Σίγουρα βράζει.
1: Μήπως ο Νίξον είναι επίκαιρος και στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στην Ελλάδα? Γιατί ο πρόεδρος Νίξον,
0: ναι,
1: ήταν ο τελευταίος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm, που έκανε πολεμικές δράσεις στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Ήταν τότε που έπεσε η πρωτεύουσα του Νοτιού Βιετνάμ, μπήκαν οι Βιεν Κόγκ μέσα.
0: Ναι, το διατάφτα.
1: Το διατάφτα είναι ότι...
0: Με τι το συγκρίνεις?
1: Συγκρίνω το Ιράν,
0: ναι,
1: και την μέχρι τώρα εξέλιξη του πολέμου,
0: ναι,
1: με την εξέλιξη τότε,
0: ναι,
1: επί Νίξον της κατάστασης στο Βιετνάμ. Ότι εικονικά νικάμε, mm-hmm, αλλά επί της ουσίας είμαστε... Δύο σκαλιά πριν τη κατάρρευση.
0: Εγώ πρωί διάβασα ότι ο Τραμπ σκοπεύει να εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης.
1: Μπορεί.
0: Αυτή ήταν η δήλωση.
1: Μπορεί.
0: Έτσι.
1: Γιατί πολλά πράγματα λέμε, και ειδικά η πολιτική, αλλά γίνονται. Μπορείς να εξαφανίσεις ένα έθνος των 90 εκατομμυρίων.
0: Θεωρώ πάντως πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την κοινωνία. Φυσικά παρακολουθούμε τον πόλεμο και φυσικά μας αφορά ως χώρα, αλλά είναι οι δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μετά και τους τελευταίους τραυματισμούς αλλά και το θάνατο του 13χρονου με το πατίνι, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους, δήλωσε.
1: Δεν είναι οχήματα.
0: Και δεν έχει και άδικο.
1: Εδώ ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι
0: To the point. Και χωμά, να πλασώ... Where θα βρω αφού η καρδιά μου στα Βεντό. Μιχάλης Κουινέλης.

0: Και μπορεί η κυβέρνηση να αρνείται την προανακριτική, ωστόσο θα μιλήσουμε, εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για το δημοσίευμα του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη εχθές το βράδυ στην πλατφόρμα X σχετικά με το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό και φυσικά το τι είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τώρα ας έρθουμε στις δηλώσεις που έγιναν και κατέθεσε στο δικαστήριο ο Γρηγόρης Βάρας. Θα μου πείτε ποιος ήταν αυτός. Αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τη Δευτέρα κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών στη δίκη του πρώην πρόεδρου του οργανισμού και αντιπροέδρου επιθητείας Βάρα, του Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας άμεσων ενισχύσεων Αθανασίας Ρέπα. Σωστά τα λέω?
1: Και ο κύριος Βάρας είναι σύμβολος του Πρωθυπουργού σήμερα. Είναι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Περίμεναν να φύγω και έκαναν την κατανομή ξανά της τεχνικής λύσης το Νοέμβριο του 2020. Αυτό, αν το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας ρίξει καταλογισμό. Δύο κατανομές τον χρόνο απαγορεύεται. Είχα στείλει υποθέσεις στον εισαγγελέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν χρήματα από την τεχνική λύση. Είναι θέμα του δικαστηρίου σας. Γιατί ο Υπουργός Βορύδης υπέγραψε για αυτούς τους ανθρώπους ενώ ήταν υποδικαστική διερεύνηση? Αυτά είπε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεσπάσει μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βάρα σχετικά με τη θητεία του κύριου Βάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη θητεία του κύριου Βορύδη ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Και είχαμε και την επίθεση πριν 4 μήνες, λεκτική επίθεση του Μάκη Βορύδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν του έγινε η ερώτηση: «Μα καλά, εσείς δεν μιλάτε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Βάρα τον έχει σύμβουλο?» Και ο κύριος Βορύδης απάντησε: «Ε, τότε δεν πρέπει να μιλήσω εγώ, άλλον πρέπει να καλέσετε για να μιλήσει», υπονοώντας τον Πρωθυπουργό.
0: Εγώ τώρα μπερδεύομαι, γιατί ξέρεις γιατί, Άγγελε? Γιατί τότε που γινόντουσαν έτσι αυτές οι ανακατανομές των Υπουργείων και τα λοιπά, πολλές φορές είχα απορρίσει έτσι πως τόσο δυνατά στελέχη και τόσο δυνατά υπουργικά πρόσωπα μπαίνανε σε τέτοιου είδους υπουργεία. Ξέρω εγώ, δεν μπαίνανε σε πιο ισχυρά δικαιοσύνης, ξέρω εγώ, και έμπαιναν τόσο δυνατά ονόματα στο αγροτικής ανάπτυξης. Νομίζω πως σιγά σιγά ξετρίγοντας το κουβάρι, και βέβαια θα βγουν στη δημοσιότητα γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστές, νομίζω πως θα, και φυσικά αναζητώντας η Ευρωπαία Εισαγγελέας όλες τις πληροφορίες και συλλέγει, εξακολουθεί, το θέμα δεν έχει κλείσει. Μπορεί να θέλουμε να κλείνουμε κάποια θέματα με το δικό μας τρόπο στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι δεν είναι?
1: Και εγώ θυμάμαι και μία φράση που είχε πει ο κύριος Βορύδης τον, νομίζω, Μάρτη του 20.
0: Καταρχάς, νομίζω ότι υπόθηκε κάποια στιγμή ότι θα επιστραφούν κάποια χρήματα. Η επιστροφή χρημάτων για μένα υποδηλώνει, τουλάχιστον όπως το εκλαμβάνω εγώ στο δικό μου μυαλό, χωρίς να θέλω να χρεώσω, αλλά όταν λέω ότι παραδέχομαι και πρέπει να επιστρέψω κάποια χρήματα από όποια θέση κι αν είμαι και του απλού πολίτη, είναι σαν να παραδέχομαι ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, για πάμε.
1: Ναι, είχε πει ο κύριος Βορύδης το 2020, όντας υπουργός, ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε την αριστερά. Τότε το είχε πει αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και να μην το έλεγε ο κύριος Βορύδης, αυτό το φρόντιζαν από μόνοι του. Συγγνώμη κιόλας.
1: Την αλήθεια λέτε.
0: Συγγνώμη κιόλας. Μα δεν το βλέπεις. Λοιπόν, βάζω μαντό και χαρταετό. Γιατί θα τσεκάρω τώρα πότε την έχει η Άννα Μαρία Νικολαίδου στην εκπομπή της. Και θα την ακούσετε λοιπόν και ζωντανά από το κανάλι 1 μέσω της Άννας Μαρίας Νικολαίδου και του ngradio.gr. Να τσεκάρω απλά τη συνέντευξη θέλω.

Το έχω, παιδιά, το έχω. Αύριο λοιπόν στις 5 παρα 20 η Μαντώ και η Άννα Μαρία Νικολαίδου θα συνομιλήσουν για όλους εμάς.

0: Εξαιρετική φωνή της Μαντούς. Τι έπαθες αγόρι μου, πίνεις νεράκι?
1: Πίνω νεράκι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Απλά δεν ήθελα να ακούσει το
0: ντουπ. Για πάμε.
1: Έχω μπροστά μου τις δημοσκοπήσεις.
0: Για πάμε, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα δώσουμε μια πρώτη εικόνα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο, γιατί είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι της Opinion Poll, έγινε για λογαριασμό του Action 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προχωράμε.
0: Γνωρίζω.
1: Τέλεια. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 25%.
0: Ναι.
1: 25,5. Δεύτερο έρχεται το Πασόκ με 11,7.
0: Περίμενε. 25, περίμενε να κάνω τις προσθέσεις για να βγάλω τα νέα δεδομένα. περίμενε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: 25,5.
1: Ναι.
0: Και το Πασόκ
1: 11,7.
0: 37,2 μας λείπει.
1: Αν για αυτοδυναμία, μια χαρά.
0: Ε?
1: Τους 151 να τους πιάνει.
0: Ε, είδες.
1: Άμα.
0: 37,2. Για συνεχίσε για τους υπόλοιπους.
1: Λοιπόν, μετά
0: χαρά
1: έχουμε.
0: Το βγάλαμε αυτό. Ένα ήταν αυτό.
1: Κυβέρνηση βγήκε.
0: Πάμε.
1: Ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, το 7,7.
0: Τρίτος.
1: Τρίτος ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Mm-hmm. Πλεύση Ελευθερία στο 6,7. Κομμουνιστικό κόμμα 6,3.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ, μην μας πάρουν τη θέση.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και
0: τα έχω πει εγώ.
1: Ναι, στο 3,5 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη φωνή λογικής.
0: Έτσι παιδιά, τα πιάσατε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
15: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

10 και 3 πρώτα λεπτά. Πρωινή Καρφίτσα, κανάλι 1, Καλαμάτα σου 94 και 8. Φυσικά το ημίωρο του Σοκράτη Σάμιου. Του Σοκράτη Σάμιου, ο οποίος φροντίζει να πατάμε γκάζι και φρένο εκεί που πρέπει, με το καλύτερο τρόπο να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες μας, η σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου μας, η σωστή συντήρησή του. Και αυτό γιατί και το έμπειρο προσωπικό του, η προσωπική του εμπειρία και γνώση στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και ο σύγχρονος εξοπλισμός στο σέρβις αυτοκινήτων είναι αυτά τα οποία τον κρατούν σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των πολιτών της Καλαμάτας, και όχι μόνο για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου τους. Γιατί γνωρίζουν ότι εκεί θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Νικολάου Πλαστήρα 32 θα βρείτε το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Ξεχωρίζει ένας καινούργιος, σύγχρονος, μοναδικός χώρος αυτοκινήτου, ο οποίος σας παρέχει σχεδόν όλη την γκάμα των υπηρεσιών που μπορεί να αφορούν το αυτοκίνητο σας. Και φανοποιείο και βουλκανιζατέρ και εξαιρετική μηχανική και τα πάντα όλα 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σας. Και είχαμε λοιπόν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην πλατφόρμα X, λέγοντας χαρακτηριστικά, αναφέροντας και γράφοντας χαρακτηριστικά στο σημείο όπου το ντοκιμαντέρ αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό αξιωματούχο, φοβερό ψεύτη. Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της νεωτέρας μας ιστορίας. Μου βγάλε έτσι και μία καθαρεύουσα φράση.

0: Ήταν και να πούμε καταρχάς ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο.
1: Έστειλε και επιστολή μάλιστα στους διοργανωτές, στις δύο δημοσιογράφους, και είπε ότι δεν θα παρευρεθεί εκεί, γιατί σκοπεύουν να γίνει δολοφονία χαρακτήρα του.
0: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι μέσω αυτής της δημιουργίας, το ντοκιμαντέρ δηλαδή, είχε ως απότερο σκοπό την δολοφονία του χαρακτήρα του.
1: Ναι.
0: Σωστά το θέτω.
1: Βεβαίως. Πάντως θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, και για τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει να εννοηθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης να αλλάξει το μακεδονικό, να φέρει μία λύση, αλλά το αποφάσισε μετά αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Γιούνκερ και με άλλους Γερμανούς αξιωματούχους.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με το ντοκιμαντέρ όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Καμία. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για την κατάρρευση της οικονομίας στη χώρα, για τέτοιου είδους συναντήσεις και συζητήσεις, και φυσικά για το ναι ή όχι, αυτό το πολύ συζητημένο,
1: ναι.
0: Μένουμε, φεύγουμε, τι κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να αναδείξει και να υπενθυμίσει.
1: Το ντοκιμαντέρ ήθελε να...
0: Τις συζητήσεις του πρώην πρωθυπουργού
1: και για το θέμα του μακεδονικού, επειδή...
0: Ναι, αλλά...
1: Το θέμα του δημοψηφίσματος, εντάξει, έχει λυθεί από τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ.
0: Έτσι.
1: Και του κυρίου Ολάντ.
0: Ναι, αλλά εδώ αναδεικνύεται το πόσο συχνές ήταν οι συναντήσεις και οι συζητήσεις.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Ουσιαστικά είναι σαν να κατατάσσουμε τον πρώην πρωθυπουργό άμεσα συνδεδεμένο με την τότε γερμανική
1: κυβέρνηση και τη γαλλική,
0: αξιωματούχους και τα λοιπά και τα λοιπά, για το τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους να κοιτάξουν τις προγραμματικές δηλώσεις των πρωθυπουργών όταν αναλαμβάνουν την κυβέρνηση, και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά είναι όταν αναλαμβάνεις και αλλιώς τα βρίσκεις όμως μετά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά φέρει ευθύνη και ο πρώην πρωθυπουργός που βάλεται με αυτόν τον τρόπο, διότι ο ίδιος δεν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει αυτοκριτική και να ξεκαθαρίσει ανοιχτά το τι πραγματικά.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μιλάει.
0: Ακριβώς.
1: Και αφού δεν μιλάει, θα υποστήγει τις συνέπειες.
0: Μ' έτσι γίνεται, Άγγελέ μου.
1: Εγώ σε αυτό είμαι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί του λέει, απάντησε.
0: Ναι.
1: Απάντα. Εγώ λέω ό,τι θέλω.
0: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει λόγος και αντίλογος όταν εμπλέκονται συμφέροντα ενός ολόκληρου λαού.
1: Και στη δημοκρατία.
0: Γιατί δεν είναι προσωπικά.
1: Μα ναι.
0: Εντάξει, οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν μπορούν να παίζουν στη δική μου την πλάτη του απλού πολίτη και της οικογένειάς μου. Για πάμε με σένα πλάι μου όμως μπορώ.

0: Και από ό,τι βλέπω, Άγγελε, δεν είναι μόνο ο Φάμελος, ο Πολάκης. Τώρα έρχεται και ο Σκουρλέτης και δηλώνει πως το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσίασε, είναι ένα φλίαρο, λέει, κείμενο, το οποίο καταπιάνεται με μεγάλα ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, χωρίς όμως να δίνει σαφείς απαντήσεις.
1: Γι' αυτό είναι μανιφέστο, ρε παιδιά. Δεν είναι προγραμματικές θέσεις. Δεν είναι... Είναι μανιφέστο. Δηλαδή ο Μάρξ στο κεφάλαιο που έγραψε και στο μανιφέστο, τι λέει? Δεν λέει για απελευθέρωση των εργατών? Τι πρέπει να κάτσει να σου αναλύσει εκείνη την ώρα ο Μάρξ τι εννοεί? Δηλαδή, μανιφέστο έβγαλε. Είναι το μανιφέστο της Πρωτομαγιάς.
0: Θες να μου πεις δηλαδή τώρα, μου συγκρίνεις το Μάρξ με τον Τσίπρα?
1: Όσο μου ιδεάτες τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Δεν συγκρίνω τον Αλέξη Τσίπρας με τον Καρλ Μάρξ. Εντάξει, ο Μάρξ ενέπνευσε
0: πάντως
1: εκατομμύρια.
0: Ο κύριος Σκουρλέτης θα μπορούσε να τον στήριξει, το αντίθετο κάνει.
1: Ρισκουρλέτης, από το 23 και μετά,
0: ναι,
1: το φτιαράκι που έχει ρίξει,
0: ναι,
1: στον Αλέξη Τσίπρα δεν,
0: έτσι,
1: έχει προηγούμενο. Δεν έχει
0: προηγούμενο.
1: Γιατί ήταν ένας διάδοχος,
0: ναι,
1: επίδοξος,
0: ναι,
1: αλλά ο τσακαλώτος λίγο,
0: ναι,
1: κυριάρχησε,
0: ναι,
1: στους υπόλοιπους δελφίνους.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Σκουρλέτης ήταν το δεξιχέρι του Αλέξη Τσίπρα επί μια δεκαετία τουλάχιστον, μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση. Αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο στα ευρήματα της δημοσκόπησης, γιατί δεν είχε μόνο την πρόθεση ψήφου αλλά και την εκτίμηση, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%, η Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 8%, είναι η τρίτη κατά σειρά δημοσκόπηση που βλέπουμε την Πλεύση Ελευθερίας να πέφτει στα ποσοστά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερό στο 7,8. Μια χαρά για Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Φωλή Λογικής στο 4,3. Επίσης, παράσταση νίκης. Ποιο κόμμα θα αναδειχθεί νικητής? Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 54%. Όποιον άνθρωπο δηλαδή να ρωτήσεις και να έχει επαφή με την πολιτική πραγματικότητα, αυτό θα σου απαντήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει 5,6 και ο Κυριάκος Βελόπουλος 4,3. Αυτό είναι σημαντικό για τη συσπήρωση που έχει η Ελληνική Λύση, το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Τώρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Αυθόρμητες απαντήσεις, αλλά και στο ερωτηματολόγιο. Πρώτος έρχεται ο πρωθυπουργός με 28,9. Δεύτερος ο Κανένας με 23,4 και τρίτος ένα όνομα εκτός λίστας, ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9 και τέταρτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα Μάρτιος και Απρίλης του 26, ωραία? Το Μάρτιο το πολύ ήταν στο 7. Τώρα είναι στο 7,7.
0: Τίποτα.
1: Ένα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, ναι. Το αρκετά όμως, το Μάρτιο ήταν στο 7,8 και τώρα τον Απρίλιο είναι στο 11,5. Το λίγο.
0: Φαντάσου να ανοίξει και το στόμα του, θες να μου πει.
1: Το ξέρουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα πει κάτι καινούριο.
0: Δεν θα το ανοίξει.
1: Και δεν θα τα ανοίξει. Αυτό είναι το ελάττωμά του.
0: Ναι. Okay.
1: Το λίγο ήταν 10,5, τώρα είναι 11,5 και το καθόλου,
0: ναι,
1: έχει πέσει 6 μονάδες και από το 71,4 έχει πέσει στο 65,9.
0: Τις 100.
1: Ναι, τις 100.
0: Ποσοστό όμως, έτσι.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αφήσουμε τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς θα ασχοληθούμε και με αυτόν.
1: Έτσι όπως το πάει.
0: Αναγκαστικά όπως το πάει. Θέλοντας και μη. Και να πάμε τώρα σε ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια ειδησιογραφικά site. έχοντας υπόψη ότι η αρχή κατά του ξεπλήματος
1: του μαύρου χρήματος, χρήματος που την ίδρυσε ο Καστανίδης επί Πασόκ
0: ελέγχει τον κύριο Γεωργίου, επειδή φέρεται την περίοδο 23-24 να μην δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700 και 800 χιλιάδων ευρώ, την κυρία Στρατινάκη, επειδή φέρεται να έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, με δεδομένου ότι υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την νεοσύστατη αρχή καταναλωτή που είχε διοριστεί λόγω της διαφοράς στο πόθεν έσχες, η συγκεκριμένη δικογραφία έχει σταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός στους υποχρεούς, αλλά και στον εισαγγελέα, καθώς μιλάμε για κακούργημα λόγω του ύψους των ποσών. Παρόλα αυτά, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως υπέγραψε σύμβαση της τάξεως του ποσού 520.800 ευρώ από τη ΔΥΠΑ στις συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτά.
1: Θέλω ένα πενιντάρικο να μου κάνει αέρα με τόσα χιλιάρικα και εκατομμύρια.
0: Αυτά γίνονται.
1: Αλλά ξέρετε που θα πάμε εμείς?
0: Στη Χαβάη.
1: Με μία ρόδα.
0: Ψάλτη.

0: Και έχουμε και μια τραγική είδηση. Έχουμε στην Καβάλα αυτοπυροβολισμό αστυνομικού μέσα στο αστυνομικό τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Πάντοτε συνοστισμός μας στο τραμμό.
0: Εχθές το βράδυ συνέβη. Όλα καλά, ρωτώ εγώ.

0: Πάντως αποκτά συνέχεια ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ του Sky, γιατί έχουμε έτσι δηλώσεις Dijsselbloem, δηλώσεις από εδώ, δηλώσεις από εκεί για τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Θα βγει ο Γιάννης Βαρουφάκης, θα πει τα δικά του, μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, τι παίχτηκε, τι έγινε, ωραία θα περάσουν.
1: Ναι, όπως δεν θυμάμαι ποιος το είπε σε μια πολιτική εκπομπή, λέει όλοι του Βάστα Σόιμπλε θα είναι εκεί.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Έχει τα ωραία του.
1: Ξέρετε τι, η Νέα Δημοκρατία κάνει, έχει τον καλύτερο επικοινωνιακό όμιλο.
0: Βέβαια.
1: Είναι εκπληκτική στην επικοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Και ποιο θέμα επαναφέρει για να καλύψει το rebranding Τσίπρα το 2015.
0: Ναι.
1: Θέμα δημοψήφισμα και μακεδονικό.
0: Ναι. Και είναι και to the point, έτσι.
1: Μα ναι, μα είναι το πολιτικό ατού.
0: Είναι αυτά τα οποία έχουν περισσότερο επηρεάσει τις ζωές των Ελλήνων της πιο παραγωγικής ηλικίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κομμάτι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παραγωγική του ηλικία και που τότε δέχθηκε πλήγμα.
1: Πλήγμα.
0: Οικονομικό.
1: Mm-hmm. Και στο θέμα του μακεδονικού ηθικό, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε είναι to the point. Και οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση. Όχι, δεν θα πάω σε τραγούδι. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 297.

0: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
3: Το μορφοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Βιβλιοχαρτοπωλείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Κατάλαβες, Άγγελε?
9: Βεβαίως.
8: Τι συμβαίνει Φαρών 150?
9: Στο Βολκάνος.
8: Πάρτι.
9: Στο Βολκάνος.
8: Πάρτι. Φαρών 150 στο Βολκάνος Φάρμ. Σε αυτή την μπουτίκ κρεάτων κάνουμε τις καλύτερες επιλογές σε ντόπια κρέατα και κρεατοσκευάσματα που αλλάζουν καθημερινά το τραπέζι. Εξαιρετικές γεύσεις, προτάσεις από τον Ανδρέα και τον Αλέξη. Γενικώς περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έρχεται και της Αγίας Τριάδος, που τα παιδιά το πιο πιθανό μας έχουν συνηθίσει να έχουν μια εξαιρετική γουρνοπούλα. Εντάξει, το καλαματιανό έδεσμα φυσικά. Και το ψήσιμο γίνεται με τέτοιο παραδοσιακό τρόπο.

0: που της δίνει μια άλλη αίσθηση. Θα πούμε όμως σε λίγο διάστημα περισσότερα και φυσικά θα σας δώσουμε και τηλέφωνο για παραγγελίες, γιατί δεν θα προλάβετε. Σας το εγγυώμαι αυτό, γιατί την έχω πάθει. Και επειδή την έχω πάθει και έχω μάθει, φροντίζω να κάνω την παραγγελία μου νωρούλια. Λοιπόν, κανάλι 1, Καλαμάτας, τέταρτο μέρος, πρωινή καρφίτσα. Θέλω να χαλαρώσω όμως αρκετά με τα πολιτικά, αρκετά ναι. με τα προβλήματα.
1: Θέλετε να το πάμε χαλαρά στα αργιανά?
0: Τι λες και εσύ, ξέρω εγώ.
1: Ό,τι πείτε.
0: Πάντως να πούμε ότι υπάρχει έτσι μία αναμπουμπούλα για το αεροδρόμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου ακούστηκε ότι μπορεί να κλείσει ως έδρα της Ryanair. Και αυτό θα... που σημαίνει σύρρυκνωση δρομολογίων, γενικώς με τα προβλήματα που έχουμε με τη Μέση Ανατολή. Εντάξει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Να πούμε πως μέσα σε εκείνο το κρουαζιερόπλοιο που έχει εμφανιστεί αυτή η ασθένεια με τα ποντίκια τους αεροραίους, τι είναι, υπάρχει και ένας Έλληνας. Και να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχει θεραπεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας, προκειμένου αύριο να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
1: Ιορδανία, σταθερή σύμμαχος.
0: Θα σταματήσει και στο Αμπουντάμπι.
1: Για να φάει Dubai chocolate.
0: Όχι, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν θα σας πω το όνομά του Σεϊχή, γιατί είναι Μοχάμεντ Μπιν
1: Σαλμάν
0: Ζαϊάντ Αλ Ναχιάν Ναζάν Νάταν τα νιάτα δυο ναι. φορές τα γυρατιά.
1: Μείνε καμία. Μαζί μου και μην με αφήσεις. Θέλω τα μάτια
0: ναι.
1: να μου χαρείς.
0: Παγκόσμια ημέρα υγιεινής χεριών η σημερινή.
1: Οι Γάλλοι δεν γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχει, ναι. υπάρχει...
0: Λειψιδρία στην Αστυπάλαια, έκτακτη ανάγκη στην Αστυπάλαια, περιμένουμε τουρισμό, παιδιά.
1: Και έχουμε και λειψιδρία.
0: Και θέλουμε, ναι, γι' αυτό, παιδιά, και θέλουμε να πάμε και μια εκδρομή. Και πού θα με πας με τα χαλαρά? Για πες που θες.
1: Όπου θέτε.
0: Διάλεξε εσύ. Εντάξει, σ' αφήνω. Εγώ πάω μια εκδρομή και επιστρέφω.

0: Τάμτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Η εκδρομή που έχουμε ακούσει από την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε μια διαφορετική έκδοση. Πιο dance.
2: Στα χέρια σου να κοιμάμαι.
0: Πιο dance club.
2: Στα χέρια σου να κοιμάμαι. Στα χέρια σου να κοιμάμαι.
0: Γιατί περιμένουμε τα χαλαρά νέα από τον Άγγελο. Γι' αυτό το έβαλα.
2: Στα χέρια σου να κοιμάμαι.
0: Όχι παιδιά, άλλο ύπνο. Ξυπνήστε τα εγκεφαλικά σας κύτταρα.
1: Θα ξυπνήσουμε γιατί έρχονται μετάλλικα.
0: Έρχονται
1: 9 Μαΐου.
0: Ναι, και 25 τα φορτηγά που μεταφέρουν τον εξοπλισμό. Νομίζω 25 πέρασαν. Χαμός έχει γίνει στην Αθήνα, ε.
1: Στο ΟΑΚΑ.
0: ΟΑΚΑ.
1: Ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεται, ναι.
1: Μετάλλικα είναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως εγώ προσωπικά τους θεωρώ λίγο σκληρούς. Δεν είμαι.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι
0: φαν. Είναι
1: φαν,
0: για πολύ
1: αλλά...
0: δυνατά νεύρα, δηλαδή η Μετάλλικα. Ναι. Κάτι διάβαζα και για το διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2. Και τη Μέρλιν Στρίπ εχθές, κάτι τέτοιο.
1: Μέρλιν Στρίπ.
0: Ναι, Μέρλιν Στρίπ. Φοβερή ηθοποιός, εντάξει.
1: Καλά.
0: Ο Hollywood
1: ναι.
0: Στα καλύτερά του.
1: Είναι Hollywood, δεν είναι Bollywood.
0: Ναι, ισχύει αυτό, έτσι.

0: Για πες,
1: ξεκινάει, ξεκινάει και η Eurovision.
0: Πότε καλέ?
1: Νομίζω είναι αυτό το μήνα.
0: Γιατί το χάσα εγώ αυτό?
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Να δούμε τον Ακύλα με το φέρτο.
0: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά δεν θυμάμαι. Σε ποια θέση τον κατατάσσουν, γιατί νομίζω βγήκε κάποια.
1: Είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Στις στοιχηματικές τώρα.
0: Τι είναι... εννοείς δεύτερη θέση το...
1: Το φέρτο. Έχει ναι. κάνει τέτοια επιτυχία στην Ευρώπη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε εγώ το έχω.
0: Αλλά οκ, καλό είναι.
1: Φέρτο, φέρτο μου, φέρτο.
0: Φέρτο, άμα είναι φέρτο, δώσ' το.
1: Σου είπα, φέρτο.
0: Φέρτο, πάρτο. Mm. Εντάξει, όλα καλά. Gossip λέει.
1: Είχαμε συνέντευξη του Λάκη Λαζόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Όπου δήλωσε ότι τελείωσε η βόλτα μου στο θέατρο και ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω.
0: Ο Λάκης.
1: Ο Λάκης.
0: Θα βρει. Έχει ένα. Έχει το δικό του κόνσεπτ αυτός που είναι πάντα επιτυχημένο.

0: Άλλο, τίποτα ζώδια, ξέρω εγώ, έχουμε.
1: Ζώδια, πάμε, ζώδια.
0: Πάμε, πάμε, ρε παιδί μου, έχουμε καιρό να δούμε.
1: Λείπει και η Αναστασία μας από την εκπομπή.
0: Εντάξει, πρέπει να τρέχει με άλλα πράγματα.
1: Όντως.
0: Οπότε δε.
1: Είναι η ηρωίδα μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Για πάμε.
1: Ζώδια.
0: Για να σε δω πώς ζωδιάζεσαι.
1: Ζώδια σύμ.
0: Δική μου έκφραση και λέξη. Έτσι, για να ισοπεδώσω λίγο κι εγώ σαν την Άντζελα το συνδετικό και την ελληνική γλώσσα.
1: Και πώς το είχε πει το άλλο, το είμαι.
0: Έλα τώρα.
1: Είμαι άσφαλτος.
0: Ναι.
1: Άσφαλτη.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Έχεις λυσάξει με αυτό. Αυτό σου είπα είναι σωστό.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Έλα, προχώρα, πίσα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε για τις σημερινές προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για όλα τα ζώδια.
0: Α,
1: ο Άρης...
0: ένα γενικό θα μας πεις.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Ο Άρης και ο Κριός. Ο Άρης στο κρυό, σε τετράγωνο με το Δία, στον καρκίνο φέρνει υπερβολές, βιαστικές κινήσεις και εντάσεις. Απαιτείται αυτοσυγκέντρωση.
0: Πρωτότυπο.
1: Ναι, από...
0: από εντάσεις άλλο τίποτα.
1: Απαιτείται αυτοσυγκέντρωση σε αποφάσεις, οικονομικά και οικογενειακά θέματα για τους κρυούς, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους.
0: Μακριά είναι από εμάς, οπότε την γλιτώσαμε.
1: Κάτσε να πάμε και στα δικά μας τώρα τα ζώδια. Λοιπόν, ποιο έχει πρώτο? Πρώτο έχει τον Ταύρο. Πάμε στο Ταυρί. Λοιπόν,
0: για να δούμε την πρωτιά πώς θα την πάρουμε.
1: Να κλείσει και η διαφήμιση μισό λεπτό.
0: Α, έχει και διαφήμιση το site.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, για σένα Ταύρε μου, η σημερινή Τρίτη φέρνει μια εσωτερική αναστάτωση.
0: Σώπανε εσύ.
1: Που όμως μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγική δράση.
0: Αφαλήμωνο.
1: Το τετράγωνο Άρη Δία,
0: ναι,
1: σε επηρεάζει κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο,
0: ναι,
1: φέρνοντας στην επιφάνεια αποθυμένα ή κρυφές επιθυμίες.
0: Δεν με βλέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Σας βλέπω. Είστε έτοιμοι για μαλβίδες. Θα κληθείς να διαχειριστείς παρασκήνια ή μυστικά που έρχονται στο φως.
0: Σιγά παιδιά, τα μυστικά του κράτους.
1: Τι θα ανακαλύψετε την Ιερή Συνδόνη?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αξιοποίησε τη μέρα για να, για να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος που σε βαραίνουν. Μα... πρόσεξε τις υπερβολές όμως. Στις καθημερινές σου συνήθειες,
0: ναι.
1: Και προσπάθησε να βρεις χρόνο για χαλάρωση. Καθώς,
0: δεν υπάρχει.
1: Καθώς
0: αυτή
1: το νευρικό
0: δεν υπάρχει.
1: Καθώς το νευρικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο τελευταία.
0: Αυτό να λέγεται. Μια ευαισθητοποίηση του νευρικού μου τη νιώθω κι,
1: ναι,
0: εγώ. Για πες.
1: Τώρα πάμε στους τοξότες, εμένα και την Αναστασία.
0: Ναι.
1: Η σημερινή Τρίτη τοξότη μου σε γεμίζει, ναι, με μια ακατανίκητη αισιοδοξία.
0: Δεν φαίνεστε από το πρωί.
1: Ναι. Καθώς ο κυβερνήτης σου ο Δίας,
0: ναι,
1: συμμετέχει στην κύρια όψη της ημέρας.
0: Στην κύρια.
1: Στην κύρια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Το τετράγωνο, το τετράγωνο με τον Άρη σε οθεί να κυνηγήσεις μεγάλα όνειρα. Αλλά πρόσεξε την τάση σου για υπερβολή. Είμαστε λίγο υπερβολικοί, είναι αλήθεια. Θα νιώσεις ότι
0: υπάρχει
1: τα όρια...
0: πάντα δίπλα σας ένας Ταύρος να σας ισοπεδώνει. Μην ανησυχείτε.
1: Θα νιώσεις ότι τα όρια ασθενεύουν.
0: Έτσι.
1: Και θα θελήσεις να σπάσεις τα δεσμά σου.
0: Όπα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Σιγά παιδιά, σιγά.
1: Αξιοποίησε αυτή την ορμή για να οραματιστείς το μέλλον. Αλλά απέφυγε τις μεγαλοστομίες και τις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις.
0: Το έχετε και αυτό.
1: Το έχουμε και αυτό είναι.
0: Το έχετε, Παναθεμά.
1: Η ημέρα ευνοεί την έμπνευση. Αρκεί να μην χάσει την επαφή σου με την πραγματικότητα.
0: Κάτσε να βρω το έμπνευση τότε. Θα ταιριάζει. Για πες.
1: Και τις πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας. Αυτά.
0: Για τα άλλα ζώδια δεν έχει τίποτα.
1: Ε, τι να πω, είναι πολλά. Και είναι και 51, θα βραδιάσω.
0: Σωστός. Σωστός και αυτό. Σωστό και αυτό μάλλον.
1: Mm.
0: Οπότε πάμε.
1: Παναγία μου, σκέφτηκα.
0: Του τοξότη. Εμπνευστείτε παιδιά. Ή μάλλον κάτσε, θέλω να το βάλω από remix. Να είναι ακόμη έτσι πιο... Πάμε, δώσε. Τοξότες του κόσμου, ενωθείτε για να εμπνευστείτε.

0: Μία για λιοντάρια δεν είπες όμως. Και έχουμε πολλούς λέοντες ακροατές.
1: Αλήθεια?
0: Ε, βέβαια.
1: Φύγαμε αμέσως στα λιοντάρια.
0: Χωρίς για το τι είναι και ο οροσκόπος μου. Το ξέχασες αυτό?
1: Εμένα ο δικός μου οροσκόπος είστε εσείς.
0: Έτσι.
1: Η μεταβρή.

0: Αυτά τα ωραία ρε παιδιά.
1: Αυτά.
0: Mm-hmm. Για πες λιοντάρια.
1: Λοιπόν, λιονταράκια.
0: Θα ξέχασες τα λιοντάρια.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, η σημερινή Τρίτη, λέοντά μου, σε βρίσκει σε μια έντονη διάθεση να διεκδικήσεις τη θέση σου στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Όμως, το τετράγωνο Άρη-Δία φέρνει εμπόδια που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς.
0: Αχα.
1: Θα νιώσεις μια εσωτερική σύγκρουση.
0: Αχα.
1: Ανάμεσα στις προσωπικότητές σου, στις φιλοδοξίες σου και τις ανάγκες της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε να μην παρασύρθεις σε εγωιστικές συμπεριφορές που θα προκαλέσουν ρήξη με αγαπημένα πρόσωπα. Η ενέργεια...
0: ταιριάζει το κομμάτι.
1: Ναι. Η ενέργεια της ημέρας είναι εκρηκτική.
0: Μάλιστα.
1: Χρησιμοποίησε τη για να ολοκληρώσεις πρακτικά ζητήματα του σπιτιού και απέφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον σου.
0: Μάλιστα. Καλημέρες πολλές.
1: Φιλάκια.
0: Να προσέχετε.
2: Το κλίμα να...
0: Μείνετε στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
2: Ο χώρος...
0: Στις 12 φυσικά έχουμε τον Γιώργο Χελάκη με τα αθλητικά του.
2: Μας...
0: Εννοείται 3 με 6 έχουμε Άννα Μαρία Νικολαίδου. Εννοείται 8 με 9 έχουμε Διαμαντή Κυριακάκη. Και στις 9 εννοείται πως έχουμε Ολυμπιακό. Μπάσκετ. Όλα αυτά και φυσικά την αγάπη μας. Πολλές πολλές καλημέρες. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
1: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Η ώρα είναι 11.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
8: τροκτικά,
9: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Είναι του ανθρώπου επιλογή

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης.

0: Μήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
13: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
12: Τώρα και δύο νέα προϊόντα και τελιατέλες.
13: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
2: Έχουμε αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
8: Καρματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο μπάσκετ γυναικών, ο ΑΟ Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης φόργορτ Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοπιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 39χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον αλόγανο των play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 interventionsports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

έχουμε σήμερα, τι έχουμε σήμερα κυρίες και κύριοι. Έχουμε στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός, έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 και να τσεκάρει το εισιτήριό του για το Final Four. Άλλο παιχνίδι που γίνεται σήμερα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει κάνει και αυτή το 2-0 και πάει στη Σόφια, γιατί η Χάποελ παίζει σε ουδέτερο κήπεδο μετά τα γεγονότα, τα γνωστά γεγονότα στο Ισραήλ. Τα λέω και εγώ γεγονότα, αντί να μιλήσω για επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και για γενοκτονία στη Γάζα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Χάπολη Τελ Αβίβ, άλλο το θέμα το ένα και άλλο το άλλο, έτσι, παίζει η Χάπολη του Δημήτρη Τούδη, παίζει στην Σόφια και έχει στην καμπούρα της το 2-0 επί της Ρεάλ. Και η Ρεάλ θα επιχειρήσει να κάνει σκούπα. Νομίζω τα πράγματα για τη Ρεάλ είναι πιο δύσκολα απέναντι στη Χάπολη από ότι είναι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μονακό. Και αυτό διότι εκτός όλων των άλλων, η Μονακό μαστίζεται από ελλείψεις και τραυματισμούς, έτσι. Και ο Τάις, ο καλύτερος ψηλός της, για να μην πω μοναδικός της ψηλός, έτσι, και ο Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός της, δεν θα είναι σήμερα στο παρκέ. Και επομένως ο Ολυμπιακός έχει τη χρυσή ευκαιρία, παίζει χωρίς το World, να πάρει τη νίκη και να πάει παρακάτω, να πάει στο Final Four, περιμένοντας εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, τη Real.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εδώ μου λέει: καλημέρα σας, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η βαθμολογία των play-off σε αυτές τις περιπτώσεις, τρεις αγωνιστικές, έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρα και 100% από το ακυρωμένο γκολ του Γιαζίτζη και το μη ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ που έγινε το 1-0. Ή και ανάποδα, εάν το επιθυμείτε και αν σας βολεύει. Πάντως η ουσία δεν αλλάζει. Ξεκάθαρη αλλίωση βαθμολογίας κατά του Ολυμπιακού. Για καθίστε ρε παιδιά. Για καθίστε ρε παιδιά. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι και το γκολ του Γιαζίτζη είναι έγκυρο και το γκολ του ΠΑΟΚ είναι άκυρο. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Ή εφόσον είναι άκυρο του Γιαζίτζη να είναι άκυρο και του ΠΑΟΚ, ή εφόσον είναι έγκυρο του Γιαζίτζη θα είναι άκυρο του ΠΑΟΚ. Ένα θα είναι έγκυρο του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο για να ευνοείται ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι το γκολ του Γιαζίτζη, και το ξεκαθαρίζω, καλώς ακυρώθηκε. Γιατί ο Πιρόλα εμπόδισε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Το γκολ του ΠΑΟΚ κακώς επικυρώθηκε, διότι και στο πρώτο σουτ που γίνεται εμποδίζει την οπτική γωνία του τερματοφύλακα ο Μπάμπα, και στο δεύτερο σουτ από το Γερεμέγεφ ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα, έχει αποθέσει offside, έχει συμμετοχή δηλαδή, έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί να διαμαρτύρεται για μία από τις δύο φάσεις. Οκ, για τις δύο, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Αμάν, έχει δίκιο ο φίλος μου. Τι έλεγα τόση ώρα, ρε παιδιά. Με τη Φενέρ είναι ο Ολυμπιακός. Με τη Ρεάλ είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν με διορθώνει πάνω. Ό,τι θέλω λέω. Ό,τι θέλω λέω. Ο Ολυμπιακός είναι με τη Φενέρ. Έχει δίκιο ο καλός φίλος ο Τζιμ που με διορθώνει εδώ. Και ο Παναθηναϊκός είναι με την Ρεάλ. Η Φενέρ με τις Αλγκύρες παίζει αύριο. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρ, και μάλιστα σχετικά εύκολα μπορώ να πω, έχει νικήσει τις Αλγκύρες και είναι και αυτή φαβορή. Είναι φαβορή. Βεβαίως στο Κάουνας οι Λιθουανοί δεν θα παραδώσουν εύκολα τον οπλισμό τους, θα γίνει μάχη, αλλά οπωσδήποτε η Φενέρ που ξαναβρήκε βηματισμό έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η Φενέρ, αν εξαιρέσει κανείς τους τελευταίους δύο μήνες που χτυπήθηκε και από τραυματισμούς και έμεινε πίσω, πήγαινε τρένο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επομένως έχουμε Φενέρ Ολυμπιακός όπως δείχνουν τα πράγματα, και Παναθηναϊκός Ρεάλ όπως δείχνουν τα πράγματα. Προσέξτε, μην το δέσετε κόμπο και έρθετε εδώ πέρα και με κυνηγάτε. Τάπα που τάπα λάθος, όχι να φάω και κανένα χέρι ξύλο. Γεια σου Αποστολία μου που έχεις βάρδια στη Μέθη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μου λες έχουμε πολλά επίγοντα περιστατικά. Τρέχουμε σαν τρελές όλες. Τώρα έχω λίγο διάλειμμα, γι' αυτό στέλνω αυτό το μήνυμα. Εύχομαι σε όλους και όλες πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή δουλειά, Αποστολία μου. Να είσαι καλά. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει: δεν θίγω την πρωτιά της ΑΕΚ, η οποία όμως δεν θα ήταν στο συνέξι με τίποτα. Λέω ότι αυτή η φάση σφυρίχθηκε και τις δύο φορές ενάντια στον Ολυμπιακό. Άρα σε μία από τις δύο περιπτώσεις ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Αλλά σε αυτό συμφωνώ και εγώ.

Ο φίλος μου, ο Διαμαντής, μου λέει καλησπέρα φίλε Γιώργο, δες τις φωτογραφίες που έχω στείλει τον Ολυμπιακό, κατατρέχουν δημοσιογράφοι και διατησία, το θέμα με τον γκολ, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα είναι εναντίον του Ολυμπιακού και μην ξεχνάμε το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει την βαθμολογία υπέρ της ΑΕΚ. Έχει δίκιο ο φίλος αναφέρεται στον Κωνσταντίνο. Εγώ φίλε μου δεν συμφωνώ. Εγώ λέω τα ματάκια μου την βλέπουν στο γήπεδο, βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι που πήρε το Conference Link, πέρσι που πήρε το Double, είναι ένας διαφορετικός Ολυμπιακός, κακεχνικός σε σχέση με τον περσινό και η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Γιατί φαίνεται, προσέξτε, γιατί φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα πάει πρωτάθλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τα χάλια του. Χάλια, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια απίστευτη κοιλιά δύο μήνες, όποιο παιχνίδι έπαιζε, είτε το είχαν είτε το έφεραν ισοπαλία, του λείπαν παίκτες, είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς και γιατί ο Ολυμπιακός είναι κακός στο πρωτάθλημα σχεδόν από την αρχή της χρονιάς. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που η ΑΕΚ, χωρίς να παίζει κάποιο φοβερό ποδόσφαιρο, είναι πράγματι καλύτερη από τους άλλους. Πώς θα το κάνουμε? Το πήρε, δεν το πήρε. Θα το πάρει. Okay, είναι πιθανό να το πάρει. Το πιο πιθανό είναι να το πάρει. Θα, να τελειώσει και θα δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι τα τώρα, να το πάρει ρε παιδιά. Είναι καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε?

να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε, μην τα μπερδεύουμε. Λέω φίλος μου ο Θάνος, συμφωνώ, ίδια φάση αναφέρεται σε φάση για Ζίτζη και Μπάμπα. Άρα λέει η ΑΕΚ θα έχει μείον 2 βαθμούς. Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ ρε φίλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γυρίσουμε πίσω, ήταν εδώ κάποιος φίλος της ΑΕΚ, θα σου έλεγε ναι, αλλά και εμείς αδικηθήκαμε σε εκείνο το παιχνίδι που διατήρησε και τα λοιπά. Έτσι.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Άκη, δεν παίζει μπάλα, Γιώργο. Εγώ δεν είπα ότι παίζει μπάλα και βγάζει μάτια. Εγώ λέω όμως ότι είναι αίτητη από τον Οκτώβρη. Δεν σου λέει κάτι αυτό, ρε φίλε Διαμαντή? Δεν σου λέει κάτι? Εσύ δηλαδή που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Διαμαντή μου φίλε, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευχαριστημένος από την μπάλα που παίζει ο μάνας σου? Γιατί εδώ μιλάμε για μπάλα. Δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος. Να διαμαρτύρεσαι, το καταλαβαίνω. Και εγώ σου λέω ότι το γκολ, τώρα και οι τρεις Ιταλοί το είδαν διαφορετικά. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Το λέω εγώ. Εσύ πες μου, εντάξει, ισοφαρίσαμε. Κάναμε το 1-1 με την κεφαλιά του Ελκάμπη. Τι παίξαμε μετά? Μείνε λίγο και σε αυτό.

Λέει εδώ ένας φίλος μου, δεν έχω το όνομά του, λέει: κύριε Κελάκη, μας λες ότι δεν σου αρέσει ο φετινός Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Μια ερώτηση παρακαλώ. Πες μου σε ποιον ή ποιους αγώνες πρωταθλήματος ασχέτως αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός έπαιξε χειρότερα από τον αντίπαλό του. Έτσι σε ρωτάω στο χαλαρό. Δηλαδή σε ποιο μάτσι στέρισε του αντιπάλου του ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μου, ο. Δεν ξέρω το όνομά του. Ας τον πω 832. Εγώ φίλε μου δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό το να σου πω. Εγώ πρέπει να σου πω: αν ο Ολυμπιακός έπαιξε κάπου καλά. Έτσι. Και φέτος καλά ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να στο διατυπώσω διαφορετικά, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός για περίπου μία ώρα. Ήταν καλύτερος. Και μετά τον έκανε ο Κωνσταντέλιας μια χαψιά. Μια πάσα, δύο πάσες στο Ζίβκοβιτς, δύο γκολ και τελείωσε η υπόθεση. Τι να συζητήσουμε.

Λέει ο φίλος μου ο Πέτρος και το ενστερνίζομαι. Το ενστερνίζομαι. Λέει, Γιώργο, το σωστό είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι και γι' αυτό φαίνεται πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Απλά τα πράγματα. Μα αυτό είπα προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως. Μίλησα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.

Γεια σου Πέτρα, λέει Γιώργο, καλημέρα, είμαι εθνική και οδηγάω. Όταν βγει σήμερα ο Συρίγος, πες το 10 λεπτά νωρίτερα να πιάσω άκρη, μη σκοτωθούμε. Ωραίος, είσαι ωραίος ρε φίλε. Έχεις το χιούμορ σου, είσαι ωραίος. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Ήθελα το σχόλιο σου για το περιστατικό μεταξύ του Λάζαρου και του Αρναούτογλου. Λέει ο φίλος μου Γιάννης που είναι καθηγητής. Δεν το έχω δει ζωντανό. Έμαθα τι έγινε από συναδέλφους που το συζητάγανε χτες στο γραφείο. Έχω πει και εγώ εδώ ότι ο Γιώβιτς έχει παραπάνω κιλά. Το έχω πει και για άλλους παίκτες, όπως για παράδειγμα τον Ροντινέη. Δεν ξέρω γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρναούτογλου εξανέστη. Δεν είμαι σε θέση. Δεν το έχω υπόψη μου. Δεν νομίζω ότι, όσο ξέρω το Λάζαρο και νομίζω ότι το ξέρω, δεν νομίζω ότι το είπε με πρόθεση ή ότι ήθελε να αποκρύψει ενδεχομένως άλλους εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, χοντρούς που παίζουν στο πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν ξέρω να σας πω. Έτσι, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν το είδα, μόνο από τρίτους ξέρω πως γενικά είναι η λογική του Λάζαρου. Δεν είναι λογική παρεξήγηση. Πως όμως υπόθηκε εκείνη την ώρα και γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης εξανέστη, δεν το έχω παρακολουθήσει να σας πω μια γνώμη.

Ξέρω ότι πάμε για Champions League και σήμερα, έτσι σήμερα έχουμε παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Atletico. Είναι η revenge του 1-1 στο Μετροπολιτάνο, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανοιχτό κατά τη γνώμη μου σε κάθε αποτέλεσμα, έτσι. Δίνω βεβαίως και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Arsenal, γιατί θα παίζει στην έδρα της. Και αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, το λέμε μεγάλο γιατί έχει προηγηθεί ματσάρα, έτσι, το 5-4 της Παρί με την Bayern. Αύριο έχουμε το Bayern Παρί, ένα παιχνίδι που ελπίζουμε να μας επιφυλάξει εκπλήξεις όπως και το πρώτο παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα κύριε Γιώργο. Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν είναι σταθερός τερματοφύλακας. Φέτος μας έχει κρεμάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλει τη γνώμη μου ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ ολοκληρωτικά. Τζολάκης και Ρέτσος είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πιο σταθερή σε απόδοση. Και παρόλα αυτά, βέβαια, όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να δουλεύει καλύτερα η επίθεση σου. Ναι, μεν στο προχθεσινό παιχνίδι, η άμυνα του Ολυμπιακού έκανε πενταριώδη λάθη. Και σε αυτά εμπλέκεται και ο Ρέτσος και ο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ. Αλλά συνολικά, αν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, στηριγμένος στην άμυνά του έφτασε και όχι στην επίθεση του. Να τα λέμε τα πράγματα, φίλε μου Μιχάλη, όπως είναι.

Κοιτάξτε, όλοι υποστηρίζουμε μία ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν υποστηρίζει κάποια ομάδα. Σημασία, κατά τη γνώμη μου, έχει να στεκόμαστε λίγο μακριά. Να στεκόμαστε λίγο μακριά, εντάξει, πάνω στην έξαψη του παιχνιδιού. Αλλά μετά να στεκόμαστε λίγο μακριά την άλλη μέρα, την παράλληλη, και να βλέπουμε όσο γίνεται πιο αμερόληπτα και αντικειμενικά τα πράγματα. Λέει εδώ ένας φίλος μου, Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ είναι θάμα που βρίσκεται τόσο ψηλά. Έκανε λάθη και ο Μεντιλίμπαρα, αλλά από τη στιγμή που η διοίκηση φόρτωσε τόσα παλτά σε αυτόν τον προπονητή, φανταστείτε τι θα φορτώσει σε ένα νέο προπονητή που δεν θα έχει το βάρος του Μεντιλίμπαρα. Εσύ δηλαδή, φίλε μου, πιστεύεις ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να φορτώνει παλτά στην ομάδα και δεν θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο? Γιατί έτσι όπως το λες, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Να συζητήσουμε ότι φέτος γίνανε μεταγραφές και δεν ήταν πετυχημένες, όχι μία φορά, δύο και τρεις και τέσσερις. Να συζητήσουμε ότι η διοίκηση φορτώνει επίτηδες παλτά στον Μεντιλίμπαρα, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή συζήτηση. Τουλάχιστον δεν είναι μια συζήτηση που εγώ μπορώ να κάνω. Α, είναι άλλο πράγμα να λες αμάν οι επιλογές δεν ήταν πετυχημένες, πέσαμε έξω, και άλλο να λες αμάν ότι παλτό βρίσκει μια διοίκηση, το φορτώνει στο Μεντιλίμπαρα. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Δεν θέλει να ξαναπαίξει το Champions League, δηλαδή ο Ολυμπιακός? Για σκεφτείτε το. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Ρε, τι πατατάκι έκανε πάλι ο Όχρονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχρονος Snack.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Η ώρα είναι 12:30.

0: συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερνετ Sports και την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σιγά σιγά έρχεται η ώρα να κατηφορήσουμε προς τον ηλιόλουστο έτσι και αλλιώς Πειραιά.

Λέει εδώ φίλος μου, καλημέρα κύριε Χελάκη. Ναι, είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά να σταματήσουμε επιτέλους τις δικαιολογίες ότι μας φταίει η διαιτησία και τον γκολ του ΠΑΟΚ να έχει ακυρωθεί, πάλι θα είχαν Ολυμπιακός. Από πού να ξεκινήσουμε, από την άμυνα, από το γερασμένο κέντρο? Πόσες φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε παίχτες

0: όπως τον Όλοφ Μέλμπερκ, όπως τον Γκαλέτη ή τον Τζόλε. Έφυγε ο Φορτούνης, αλλά δεν βρέθηκε αντικαταστάτης, γιατί του με τη Λίμπαρο δεν του αρέσουν τα δεκάρια. Έφυγε ο Όρτα που κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Έφυγε κόσμος και αντικαταστάτης δεν βρέθηκε εισάξιος. Α, λέει, με συγχωρείτε, προφανώς ενώ έφυγε ο Κάρμο. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι μας δούλευαν ότι βρέθηκε ο Αντικάρμο Μενσά. Μάλιστα. Εδώ τι να του πεις τώρα του φίλου μου που κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ότι έχει άδικο. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, στον Πειραιά, να συναντήσουμε εκεί τον έναν και μοναδικό, τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος φαντάζομαι, δεν έχω πληροφορίες γιατί τα drones δεν τα σηκώσαμε αυτή την ημέρα, ότι κάπου απολαμβάνει το καφέ του παρέα με εθέρειες υπάρξεις, όπως του συνηθίζει τέτοια ώρα το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, ότι ακριβώς αυτή την ώρα τις απομακρύνει ελάχιστα να μην ακούγεται θόρυβος, διότι επικοινωνεί μαζί μου ραδιοφωνικός. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γεωργάκη. Πώς τα βρίσκεις όλα ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μην μου πεις ότι είσαι σπίτι.
1: Όπως τα λες ακριβώς.
0: Μην μου πεις ότι είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Κώστα μου, το καφεδάκι σου παίρνεις. Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα ρε φίλια, είναι η ώρα του καφέ τώρα.
0: Άκου Κώστα, να σου πω κάτι. Είμαστε περίπου συνομήλικοι βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε παλιοί. Εγώ ρε φίλε, δεν ξέρω τι καφέ πίνεις, θα σε ρωτήσω τώρα. Α, θα ξεκινήσω όμως από μένα. Εγώ ρε φίλε, όταν καλοκαιριάζει, δεν με ενδιαφέρει τι καφέδες έχουν βγει, τι αυτό, τι εκείνο. Φραπέ θα πιω.
1: Δεν σε κατάλαβα για ξαναπέτω.
0: Λέω, έχουν, πώς θα το πω, έχουν βγει, λέω, καφέδες, καινούργιοι πράγματα, θαύματα. Εγώ είμαι κλασικός, όταν καλοκαιριάζει, φραπέ θα πιω, Κώστα.
1: Φραπέ, φίλε, έχω να πιω 15 χρόνια.
0: Τι λες,
1: και να ξέρεις ότι είναι ο χειρότερος καφές για το στομάχι.
0: Ναι, το έχω
1: ακούσει. Και επειδή είχα πρόβλημα με το στομάχι μου, γι' αυτό και το σταμάτησα εδώ και 15 χρόνια.
0: Εγώ, ρε Κώστα μου.
1: Ελληνικό και πάλι ελληνικό.
0: Εγώ ελληνικό πίνω το χειμώνα, πίνω ελληνικό.
1: Ναι.
0: Διπλό ελληνικό με ελάχιστη ζάχαρη και ελάχιστο γάλα.
1: Όχι, καθόλου ζάχαρη δεν βάζω. Θέλω να προσέχω το κορμί μου, γιατί
0: είναι
1: Ιούνιος.
0: Το ξέρω ότι προσέχεις το κορμί σου, διότι υπάρχουν και αυτές που προσέχουν το κορμί σου και θα σου πούνε, Κώστα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ να πάω στην παραλία σαν χυμό όπως να είναι.
0: Όχι, Κώστα μου, εγώ είμαι χοντρός, εντάξει, αλλά εγώ δεν έχω. Πώς να σου το πω. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, τώρα να πούμε μάχημος. Εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή του πυρός, ας
1: πούμε. Κοίτα, ποτέ δεν ξέρω για κανέναν τίποτα. Κάτι σιγό ποταμάκια να τα φοβά.
0: Ναι, να τα φοβά.
1: Αυτούς που λένε εγώ ξέρω.
0: Μα εγώ το δηλώνω μόνος μου. Είμαι στην εφεδρεία πλέον.
1: Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν σου έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Αλήθεια σου λέω.
0: Στο φίλο σου που στο ομολογεί δημοσία.
1: Έξι χρόνια που είμαστε συνέχεια μαζί και φοβάμαι.
0: Έχει δει κάτι το μάτι σου, ρε Κώστα? Το μάτι σου έχει δει κάτι?
1: Δεν θέλω να το προεκτείνω τώρα το θέμα.
0: Όχι, αν έχει δει κάτι, πες μου, Γιώργο, να έχω δει κάτι.
1: Όχι. Άστο εκεί που είναι, σε ξέρω τι σου λέω.
0: Εσύ πάντως, Κώστα, ανεξάρτητα από μένα που αν κάνω και κάτι όπως λες εσύ το κρύβω, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να παραδεχτείς ότι είσαι ο Δον Ζουάν του Πειραιά. Δεν το παραδέχεις, εντάξει.
1: Μην είσαι υπερβολικός, τώρα ακούει ο κόσμος και τα λέει την ενούμερο Σαμοθράκης. Σε παρακαλώ να είμαστε σοβαροί, να κρατάμε ένα επίπεδο, ρε Γιωργάκη.
0: Ρε Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός δεν περπατάει φέτος όπως έπρεπε να περπατήσει, ότι καμία μα καμία από τις μεταγραφές που έκανε καλοκαίρι και χειμώνα δεν του πιάσε?
1: Εντάξει, τι, δηλαδή μπορώ να πω το αντίθετο, ρε Γιώργο.
0: Γιατί μου λένε αυτό είναι, ρε παιδιά. Δεν πήρε καμία βοήθεια από τις μεταγραφές.
1: Είμαι τρελός. Εντάξει.
0: Όχι, ρε Κώστα, για όνομα του.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το καλοκαίρι πίστευα ότι, ας πούμε, ο Νασιμέντο θα μπορούσαν
0: και να σου πω, ρε Κώστα, τι πιστεύω.
1: Να εξελιχθούν εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ, Κώστα, πιστεύω ακόμα στο Σιπιόνι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτός έχει δείξει.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί άκουσα την Κυριακή ο Σιπιόνι είναι κοινοτικός. Επειδή ακούω διάφορα τρελά,
0: ναι, ειδικό
1: τα ακούω και από το σταθμό μας. Ο ΕΣΕ και ο Σιπιόνι δεν θεωρούνται ξένοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Μάνσα είναι δανεικός στο εργαστήριο ΑΒΕ. Μου τα είπανε δηλαδή ότι ακούστηκαν αυτά τα.
0: Να πούμε ποιοι είναι ξένοι, να ξέρει ο κόσμος, εκτός από τον Κλέιτον και τον
1: Αντρέ Λουίζ. Οι επτά ξένοι του Ολυμπιακού, να το διευκρινίσουμε, είναι ο Ταρέμι, ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο
0: Ορτέγκα.
1: Ε?
0: Ο Ορτέγκα, ο Μπρούνο.
1: Ο Ορτέγκα, ο Μπρούνο και οι δύο Βραζιλιάνοι που ήρθαν το καλοκαίρι. Αυτή είναι η 7 ξένη του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω το διευκρινίσαμε. ΕΣΕ και Σιπιόνι έχουν κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ακριβώς. Ο ΕΣΕ έχει πολωνικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, επειδή ακούγονται κάποια πράγματα που είναι ανακριβή και μάλιστα όταν ακούγονται από το σταθμό με εκνευρίζει αυτό το πράγμα, γι' αυτό το διευκρινίζω. Από το δικό μας σταθμό.
0: Μας κάνει και την παρατήρηση.
1: Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι οι ξένοι και ποιοι.
0: Ήθελες να παρέμβεις, αλλά εκείνη την ώρα είχε παρέμβει μια άλλη κοπέλα και δεν μπορούσες να παρέμβεις, διότι παρέμβαινες με διαφορετικό
1: τρόπο. Όχι, αλήθεια είναι ότι.
0: Όχι, να πω αλήθεια το χάμα.
1: Ήμουν ανεβριασμένος, ήθελα να μου πάρω εσένα τηλέφωνο, αλλά λέω άστο.
0: Το φίλο σου ρεπίλε.
1: Το φτιάχνω Κυριακή πρωί να πούμε.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, Κώστα. Πιστεύω αυτή την εκδοχή που έδωσα εγώ. Ότι ναι, μεν σου το είπανε.
1: Πάντα το μυαλό σου σου έχω πει: έχει διαστροφικό μυαλό. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σ' αλλάξω. Θα σ' αλλάξω τώρα στα 65. Δεν γίνεται. Φίλε, να είμαστε 30-35. Θα
0: πάει στο διάλογο. Άρα Κώστα.
1: Ναι.
0: 30 χρόνια έπαιζε μπάλα ή το είχαμε γυρίσει στο πρωτάθλημα τύπου, ρε Κώστα.
1: Όχι, ήμουν στο. Έπαιζα λίγο στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Σε θυμάμαι στο
1: πρωτάθλημα. Όχι, εγώ στα 24 σταμάτησα στο Χαραβιακό αφού δεν έπαιξα τον Ολυμπιακό μετά. Το Χαραβιακό σταμάτησα, ρε φίλε. Πήγα λίγο στο
0: Κουκάκι
1: ένα χρόνο, ναι, με τον Κελεζίδη, αλλά δεν είχα όρεξη. Ξενέρωσα.
0: Εκεί δεξί εξτρέμ
1: έπαιξε.
0: Δεν μου λες το Κουκάκι δεξί εξτρέμ ή χαφ κεντρικό έπαιζε.
1: Όχι, δεκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Στο Χαραβιακό 7 εξτρέμ, στο Κουκάκι δεκάρι. Αλλά άμα δεν φορά την ευθόλευτη φανέλα. Και δεν έχει φιλοδοξίες, μετά τελειώνουν όλα. Φιλέ.
0: Εγώ Κώστα, όταν ξεκίνησα, επειδή με καταλάβανε αμέσως τι παίκτης είμαι, ναι. Μου δώσανε το 12 και μου το γράψανε μπροστά και από κάτω, και από κάτω γράψανε ούζο. Και από κάτω γράψανε ούζο. Λες Κώστα, το 80.
1: Αρέσει ο Χαβαλές.
0: Ναι, ρε.
1: Προσπαθώ να σου πω κάτι και δεν με αφήνει.
0: Το 80 λοιπόν φτιάχτηκε η ομάδα στο χωριό και μπήκε σε κατηγορία, ρε παιδί μου. Η Θεία Λαϊκή.
1: Τι.
0: Φτιάχτηκε ομάδα στο χωριό το 80, το 1980.
1: Ναι.
0: Και μπήκε σε κατηγορία η Θεία Λαϊγύρα.
1: Σε ακούει ο παλιόρας τώρα το 1980 που δεν είχε γεννηθεί ακόμα και λέει τι λέει αυτό.
0: Να σου
1: τώρα,
0: πω την ιστορία. Πω. Λοιπόν, μάζεψε και τα παιδιά, την ομάδα την έφτιαχνε τότε ο.
1: Ναι.
0: Μας έκανε τις πρώτες προπονήσεις ο γυμναστής που είχαμε στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Μάζεψε λοιπόν τα πρώτα παιδιά, στο Λύκειο ξέρω εγώ.
1: Λέει παιδιά, χωριστείτε. Κάνει κάτι διακοπές, δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα μ' ακούς.
1: Τώρα ναι, μια χαρά.
0: Χωριστείτε λέει παιδιά να παίξουμε δίτερμα.
1: Ναι.
0: Βάζει από τη μια μεριά τους καλούς, από την άλλη τους λιγότερο καλούς μετά τις δύο προπονήσεις και ναι. Ήταν και κάποιοι που περίσευαν.
1: Ναι.
0: Εμένα με ξεκίνησε με τους καλούς.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το παιχνίδι δίτερμα την άλλη μέρα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Εμένα με έβαλε με τους κακούς. Τρίτη προπόνηση, Κώστα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Με έβαλε με αυτού που περίσευαν. Ρε τρομάρα να μου έρθει. Αφού ρε Κώστα, τη έδινα μία να πάει μπροστά και αυτή πήγαινε πίσω.
1: Πάντως ήταν ωραία και στο πρωτάθλημα τύπου. Ωραία. Είχε πλάκα εκείνη την δεκαετία του 90 που παίζαμε. Εγώ έπαιζα με την απογευματινή τότε, γιατί ήμουν στην απογευματινή.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει λοιπόν, ρεπό ή τι.
1: Ναι, πάντα. Τρίτη είναι σημαία, ρεπό. Ναι, ναι. Τι συζητάμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πολύ σύντομα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Το λέω με την έννοια, εφόσον τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, εννοείται έτσι. Δεν θα αφήσει το χρόνο να περάσει όπως πέρσι, έτσι έχει αποφασίσει.
0: Μιας και μιλάμε για τον κύριο Μαρινάκη, να πω ότι χθες, ας πούμε, στον δρόμο που πήγαινε στο Stamford Bridge και τα λοιπά, μετά την επιτυχία.
1: Ναι, αποθεώθηκε από τους φίλους συνότητα, το είδα το βίντεο. Και σήμερα, μάλλον, για να το προχωρήσω λίγο πιο μπροστά, θα είναι στο Λονδίνο για το να δει το παιχνίδι Arsenal Athletico Madrid.
0: Α, μάλιστα,
1: νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το ακούω. Και ίσως να έχει και κάποιες συναντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά έχει αρχίσει κάποιες συναντήσεις και προφανώς θα γίνει και ένα ραντεβού με τη Λίμπαρ μόλις τελειώσουν τα play-off. Νομίζω η άποψή μου είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό ανεξάρτητα το τι θα γίνει. Δεν δείχνει ο Βαγγέλης ο Μανέκης τη διάθεση να αλλάξει τον προπονητή, τον οποίο έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά προφανώς όμως, Γιώργο, για να λέμε και τα πράγματα το όνομά τους, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, των μεταγραφών.
0: Και από τον προπονητή εννοείς.
1: Ναι, εννοείται. Ο Μαρινάκης είναι ξεκάθαρος. Πες μου τι θέλεις, το παίρνω. Πες μου το τι γουστάρεις. Τι άλλο, ποιον άλλο πρόεδρο μπορεί να τα ακούσει αυτό και να λέει ο προπονητής, ας πούμε, όχι, είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Άστο, είμαστε καλά. Δεν γίνεται, δεν
0: σε
1: είμαστε καλά.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Εντάξει, είναι φανερό αυτό ότι δεν είμαστε καλά. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε χαϊδεύουμε αυτιά. Okay. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουν από τον Ολυμπιακό. Αυτό το γράφω ένα blog τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα τρολάκια τα οποία δίνουν ρεσιτάλ από την Κυριακή το βράδυ και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και από τα social media. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Μαρινάκι Πούλα φύγε, με τη Λίπαρ δεν υπάρχει και όλοι οι παίκτες είναι άχρηστοι, να φύγει ο Ελκαμπή, να φύγει ο Ροντινέη, να φύγουν όλοι. Και στον Ολυμπιακό, επειδή τα παρακολουθούν όλα, προσψάχνουν έναν τρόπο πώς να αντιδράσουν. Δεν είναι εύκολο να αντιδράσει από τα τρολάκια, έτσι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι πολύ της μόδας στην εποχή αυτή. Να βγαίνει ο καθένας και λέει την. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά έχουν γίνει. Λέω στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά, Κώστα, έχουν γίνει καθεστώς.
1: Ναι, εντάξει. Απλά δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι το να βγαίνεις από το ραδιόφωνο ή από τα social media και να λες και να γράψεις ό,τι σου γουστάρει δεν κάνει καλό. Γιατί λένε κάποιοι χρειάζεται και η κριτική. Την κριτική θα την κάνει ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ. Και οι άνθρωποι που είναι στον Ολυμπιακό. Δεν θα την κάνει ο Λάκης από τα Πατήσια.
0: Ο Λάκης από τα Πατήσια μπορεί να έχει μια γνώμη, αρκεί να μην βρίζει. Προφανώς.
1: Ο καθένας, κοίτα, στην Ελλάδα όλοι έχουμε μια γνώμη όπως έχουμε. Και βάζω και τρεις τελίτσες. Εντάξει. Όλοι κάνουμε τους ειδικούς, όλοι κάνουμε τους προπονητές και όλοι κάνουμε τους προέδρους με τα λεφτά των άλλων.
0: Πάντα.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει. Κώστα μου και το κρατάω αυτό λοιπόν, ως επίλογο.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Και κάτι τελευταίο, μέχρι να προχωρήσουμε αύριο μεθαύριο και να δούμε τι έχει στο μυαλό του με την Λίπα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Νομίζω ο Ντένισε και ο Αντρέ Λουίς συγκεντρώνουν πιθανότητες να πλησιώσουν τον Ζέλσον στα άκρα. Αυτή τη φορά θα το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Φαίνεται ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές. Όπως και ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα. Ο οποίος Ορτέγκα.
0: Απογοήτευση.
1: Δεν είναι καλά. Okay. Και θα αλλάξει κάποια πράγματα ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, στις 7.30 ώρα. Έτσι,
0: να ξέρει ο κόσμος. Και στις 3 αγωνιστικές.
1: Αλλά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτά αύριο μεθαύριο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα σε. Μισό λεπτό να δω τη σημείωση. Μισό λεπτό, Κώστα. Χαιρετίσματα σε Μαρία, Σοφία, Γιούλα, Τασία.
1: Μιλές ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσει κάτι και να έχω πρόβλημα.
0: Ασπασία, Μελπομένη, Ερατό. Αυτές είναι τώρα μαζί σου, ήρθε τον τρόμο. Γεια σου, Κώστα.
1: Εντάξει, Γιωργάκη μου.
0: Δεν κάνω πίσω ρε, λέω αλήθεια. Γεια σου, Κώστα. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Ο φίλος μου Αντώνης λέει: ρε παλικάρια, αυτός ο Ντάνι Γκαρσία γιατί παίζει στον Ολυμπιακό? Για πέστε μου και εμένα να το μάθω. Μάλιστα.

0: Ήρεμα, ρε φίλε μου Γιώργο, ήρεμα, ήρεμα. Πάντως είναι γεγονός ότι το χειμώνα το δήλωσε. Δεν θέλω παίκτες. Θέλω να μείνω με αυτούς που είμαι. Το είπα με τη Λίμπα, φίλε Γιώργο. Το είπε. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλημέρα. Οκ, το καλοκαίρι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν βγήκαν. Το Γενάρη τι έκαναν, αυτές ήταν που δεν βγήκαν τελείως. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου. Όσες μεταγραφές έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Ταρέμι που στον πρώτο γύρο προσέφερε, μηδέν στον Πηλίκον. Ναι ή όχι. Ναι. Τώρα γιατί, τι να σας πω κι εγώ. Πάμε γιατί ο χρόνος πιέζει στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν μας δίνετε χρόνο στη Βουλή, δεν μας δίνετε χρόνο και στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, μου τα χαιρετά.
1: Πώς θα σηκωθεί, πώς θα ξεκολλήσει η βελόνα, κύριε
0: Πώς θα ξεκολλήσει. Καλά. Πληροφορήθηκα ότι έχουμε νέα παρουσίαση του βιβλίου στην ΕΣΥΑ. Γιατί το κάνεις αυτό, Νίκο, Μουντιάλ εμπιστευτικό.
1: Καταρχάς, για προσωπικούς λόγους ακύρωσα αυτή που προόριζα για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα προλάβω, ήταν για 10 Μαΐου, θα την κάνουμε αργότερα και σε πιο έτσι θαλαρό χρόνο. Και θα γίνουν άλλες δύο παρουσιάσεις, 23 Μαΐου Σάββατο απόγευμα στη Ραφίνα και 27 Μαΐου απόγευμα στα γραφεία της ΕΣΥΑ, όπου ετοιμάζω εκλεκτό πάνελ, όπως έχει ενημερωθεί αυτό.
0: Ναι, έχω ενημερωθεί.
1: Ρε παιδιά, να το πω απλά, αν θέλετε να πάρετε αυτόγραφο από το χελάκι, είναι ευκαιρία σας. Φέρτε τις μπάλες σας.
0: Είπαμε να πειράζω εγώ το Σαμοθράκι. Τώρα θα πειράζεις εσύ εμένα.
1: Πώς το λέει, you are going to steal my thunder που λέμε και στα Αμερικά. Στην παρουσίαση.
0: Νίκο, δεν υπάρχει τίποτα σήμερα αθλητικό να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να μου πεις μηντιακά αν υπάρχει κάτι και πολιτικά κάτι που σε ερεθίζει και θέλεις να μιλήσεις μαζί μας.
1: Ότι υπάρχουν και αθλητικά, υπάρχουν. Καταρχάς έχουμε και τα αθλητικά. Απόψε ένα ματσάκι που λίγο θα μας ξενυχτήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει και έξτρα χρόνο.
0: Το Arsenal.
1: Το Arsenal Αθλητικό. Η Arsenal λίγο πιο ανακουφισμένη χάρη στην Everton εχθές. Έτσι που έκανε για μένα πολύ μεγάλη ζημιά στη City και εντάξει, ο Πέπε εξελίσσεται σε λίγο γραφικό. Τίποτα δεν κρίθηκε. Έχασε το πρωτάθλημα αυτή. Τίποτα δεν κρίθηκε. Προφανώς τίποτα δεν κρίθηκε, αλλά ένα αδερφέ το έχει κάνει δώρο άλλο και δεν το χαρίζει.
0: Ναι,
1: και μια και λέμε για δώρα, το ξέρω ότι ασχολείστε χιλιάδες με το συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι όμορφη ιστορία, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο του συνολικού παρακολουθεί με φανατισμό. Και το
0: δύο Έλληνες το παρακολουθούν, εσύ και ο φίλος μου Ευάνθης Κόγκουλης.
1: Και, και άλλοι 1100 που είμαστε στο Greek Snooker Fans Group στο Facebook.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα παιδάκι λοιπόν, 22 ετών από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει καν αγγλικά, αν και μένει χρόνια στην Αγγλία. Το μόνο που κάνει από τα 13 το πήγε ο πατέρας του από την Κίνα στο Σέβιλτ. Και παίζει σνούκερ. Τον έχει όλη μέρα να παίζει σνούκερ. Στα 22 του λοιπόν έγινε παγκόσμιο πρωταθλητή. Εκτός από τη δόξα και τη φήμη, 500.000 λίρες, δηλαδή πάνω από 600.000 ευρώ. Mm-hmm. Και όταν τελειώνει με ένα πολύ συναμπαστικό παιχνίδι που κράτησε 12-13 ώρες συνολικά και 2 μέρες, του δίνει το μικρόφωνο και δεν ήξερε καν να μιλήσει. Τον λένε Γου Γιζέ. Αυτό είναι το όνομά του στα κινέζικα. Και είπε το εξής τρομερό. Ο Σόλο λέει του τουρνουά, άκουγα στην κερκίδα ου ή γου και δεν μπορούσα να καταλάβω αν με κράζουν ή με αποθεώνουν. Αν το δείτε λιγάκι και ψάξετε και δείτε σημειότυπα, είναι ένα παιδάκι, ρε παιδί μου, σου ήρθε να το πάρει σαν αγκαλιά. Είναι παιδί, πραγματικά. Και νίκησε και 45χρονους και 50χρονους. Πολύ όμορφη η αθλητική ιστορία. Όπως γενικώς έχουμε ωραίες ιστορίες τελευταίο καιρό. Τώρα διάβαζα για την Τούν, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, την πρωταθλήτρια Ελβετία, σωστά.
1: Και αναφέρει πάρα πολύ ότι συγκεκριμένα ότι ο προπονητής, ο βοηθός προπονητή, οι περισσότεροι παίκτες, ο μάνατζερ, ο τεχνικός διευθυντής είναι όλοι ντόπιοι. Είναι τόσο τοπικιστική η διάθεσή τους γενικώς, δεν πάνε έξω και σου λέει να κάτσουμε εδώ, δεν έχουμε να πάμε. Και παρόλα αυτά που δεν κάλυπτε αρκετόν τη φιλοδοξία, η Τούν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία, όπως το πήρε η Μιάλμπι αυτό πουθενά πέρυσι στη Σουηδία, όπως το πήρε η Λέστερ 10 χρόνια πριν ποτέ ήταν.
0: Έτσι.
1: Αυτές είναι οι.
0: Είναι ωραίες ιστορίες.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Από εκεί πέρα στα μηντιακά και στο Mono News και στο SDNA έχω ανεβάσει από χτες τα ματάκια του Disney. Μπορεί να μην πήρε τελικά στο Βέλγιο, κατέληξαν στο κανάλι Plus, όπως τα άψογα γαλλικά μου. Παρ' όλα αυτά το Disney πήρε πακέτα του Champions League, πήγε στη Σουηδία και σε άλλες χώρες και στη Λατινική Αμερική. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι σε διάφορες χώρες, και θα καταλάβετε που το πάω, έχει σπάσει. Δηλαδή στην Αυστρία το επόμενο πακέτο του Champions League το
0: δείχνει. Πρέπει να πω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μπακαμήτρος λέει πες τα Μποζιονέλο με το σνούκερ, κορυφαίο άθλημα. Το λέω, το κατατέτω. Θέλω να είμαι ωραίος.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, υπάρχουν λάτρεις, είναι πραγματικά άθλημα επιπέδου. Και έχει σπάσει λοιπόν σε αρκετές χώρες τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πήγανε 2 και 3 και τα πήρανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Στην Ελλάδα το πλάνο είναι για το 27, από το 2027 μέχρι το 2033, να βγει εξαετές πακέτο. Τώρα ως γνωστόν, τα έχει όλα η Κοσμοτέ TV, ένα μάτι θα προσλήξει το Μέγκα Τετάρτες, και αν συνεννοηθεί με την Κοσμοτέ μπορεί να δείξει καμιά τρίτη όπως έγινε φέτος, δύο φορές με τον Ολυμπιακό, και ένα μάτ κάθε Πέμπτη ο Αντένα. Συνήθως ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Από όταν λοιπόν θα γίνει ο διαγωνισμός, δεν αποκλείεται να έρθει εδώ το Disney και να πει: θέλω όλα τα μάτια Τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της Τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της Τετάρτης. Θέλω αυτό που δίνει το Μέγκα, πρόβλημα με τον κόσμο. Οτιδήποτε. Ναι. Επίσης, μην αποκλείεται, επειδή πλέον τα χρήματα έχουν πάει στο Θεό και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να έχουμε τους αγώνες της Τρίτης στην Κοσμοτέ, τους αγώνες της Τετάρτης στην Νόβα, το Europa League στο Μέγκα, λέω εγώ τώρα έτσι τυχαία,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: το Conference League στο Sky, λέω εγώ τώρα.
0: Είναι το όλα είναι πιθανά. Δεν θα το αντέχουν, θα το μοιράζονται.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ασχοληθεί η ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι που ασχοληθεί.
0: Έχει άλλα η ΕΡΤ να ασχοληθεί.
1: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, τη διάβασα καταγγελίες φαντάζομαι.
0: Βεβαίως τη διάβασα.
1: Του Γιάννη του Δάρα και
0: τον Γιάννη. Δεν πείθομαι ότι το πρόβλημα θα το λύσει μια ΕΔΕ. Μπορεί ωστόσο να το λύσει αν θέλει ένας εισαγγελέας. Το λέω έτσι χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Εγώ απλά να πω αυτό που έγραψα και στο, και στο Daily Media και στο Facebook του Μηντιάρχη, ότι ξεχνάτε ότι ο Γιάννης ο Δάρας, εκτός ότι 30 χρόνια και παλιοσυρά στην ΕΡΤ και ξέρει πολλά, είναι και νομικός και προφανώς δεν θα πήγαινε να καταθέσει επωνύμως
0: στον εισαγγελέα. Αν δεν είχε τα στοιχεία.
1: Αν δεν ήταν βέβαιος ότι τα στοιχεία δένουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όχι ότι στο ψουψού δεν ξέρουμε πώς γίνεται στην ΕΡΤ. Ανεξαρτήτως κομμάτων, έτσι με το πιάσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δηλαδή όταν στέλνουν τώρα παιδάκια που βλέπουν προκήρυξη στην ΕΡΤ 25-30 χρονών άνεργα να βρουν μια δουλίτσα που με μπλοκάκινε, έτσι δεν μπαίνει
0: ναι, μόνο. Ναι, μόνο δεν υπάρχει πλέον.
1: Ναι. Και να βρει μια δουλίτσα και έρχεται ο άλλο ή άλλη με υψωμένο αναχείρα στο βιογραφικό, όχι, θα πάρετε αυτό. Ναι, κάτσε. Εδώ πέρα κάτι πρέπει
0: να. Πρέπει να παρέμβει. Και αυτό θα πρέπει να παρέμβει.
1: Λοιπόν. Να παρέμβουν και να λογοδοτήσουν.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Νίκο, κάνει ένα κείμενο να κάνουμε σποτάκι στο ραδιόφωνο να παίζει.
1: Σποτάκι στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τι να πει αυτό λόγο.
0: Όχι, να παρουσιάζουμε το βιβλίο και να λέμε που μπορεί κανείς να το βρει.
1: Κανονικά. Κανονικά. Πρέπει να βάλεις στο ίδιο δωμάτιο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λέω από τη μια το Σαμοθράκι.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη διάλεξε εσύ το Αθηνό Λευκό.
0: Ναι.
1: Και να του αφήσει να μιλάνε για το βιβλίο. Το καλύτερο τρέλερ. Χωρίς να ξέρεις ότι τους ηχογραφούν.
0: Α, ωραίο, ωραίο. Πρωτότυπο, πολύ.
1: Αυτή η φυσικότητα είναι αυτή που μετράει, ρε παιδί μου. Στο τρέλερ, επίσης θα σας δώσω το αποκλειστικό κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας ότι ο Λαφούζος πάει να κάνει πολύ μεγάλη ρελάντ.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη ρελάντ. Και σκέφτεται άντρα στο δελτίο
0: αντιστοιχίας
1: Κοσιόνι. Γνωστό αθλητικογράφο και διευθυντήρα του Πολιτικού Σταθμού. Τα υπόλοιπα δικά σας.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή, αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και επανερχόμαστε.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Service.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμη.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Που θα στείλει τους πυραιώτες στο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο James Nunnally ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 με 9 Μαΐου στην Μπαντελόνα. Στο Handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο μπάσκετ γενικό, ο Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Γαλατασαράι θέλει να κάνει δικό της τον αρχηγό της Manchester United, Bruno Fernandes, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 39χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-offs της Euroleague, η Χάπουελ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
12: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών.
19: Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Θεία από το χωριό που ακούτε από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα. Έξω από τα συστήματα. Και επειδή μεσημεριάζει, I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr. Και λέω I love σουβλάκι.gr γιατί εκεί μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχονται τα σουβλάκια σπίτι σας. Κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, εξαιρετικά, ζουμερά, καλοψημένα. Τυλιχτό, το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά στο I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας και όλες τις περιοχές. Γέρακας, Παλίνη, Πολύδροσο, Κόκκινος Μήλος, Φιλαδέλφια, Κηφισιά, Χαλκιδόνα, Μεταμόρφωση, Μαρούσι, Χαλάνδρη, ilovesouvlaki.gr. Πρωταθλητές στη γεύση.

Λέει εδώ ένας φίλος, δεν το πρόλαβα να το πω στον Νίκο. Λέει και εμείς, κύριε Μποριζονέλο, γιατί να πληρώνω 54 ευρώ συνδρομή στην Κοσμοτέ για να δείχνει το Sky τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μα τότε θα δεις και εσύ τι θα κάνεις, φίλε μου. Αν φύγουν αυτά από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, θα δεις και εσύ τι θα κάνεις. Έτσι δεν είναι? Κι άλλος φίλος μου, ο Ηλίας, μου λέει: όλοι σνούκερ έβλεπαν χθες. Τρομερό άθλημα. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι να πω. Ο φίλος μου Γιώργος μου λέει: το καλοκαίρι ζήτησε τρεις παίχτες και δεν του πήραν κανένα. Και πράγμα το καλοκαίρι είχε ζητήσει ένα παίχτη από τη Χετάφε, νομίζω τον λέγανε Μίγια, που δεν ήρθε. Ήθελε η Χετάφε για να τον δώσει ένα ποσό πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είπε ότι να δώσουμε για 30 ετών παίχτη αυτά τα λεφτά είναι πολλά. Πιθανότατα να είχε ζητήσει και το Χιλ, αυτόν τον εξτρέμ. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα αυτά, έτσι. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ο φίλος Βαθανάς λέει: κύριε Χελάκη, ο Ταρέμι είναι ο μόνος που πρόσφερε. Ναι, το είπα και εγώ, καλέ μου φίλε, ότι ο Ταρέμι στον πρώτο γύρο και στο Champions League και στο πρωτάθλημα πρόσφερε. Μετά και αυτός κάθισε. Και κάθισε την περίοδο που ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη. Τότε που έλειψε ο LKB, παιδιά. Και από τότε και αυτός δεν συνήλθε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας κύριε Γιώργο, πείτε μας αν γνωρίζετε ποιοι οι σίγουροι παίκτες για αποχώρηση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Γιάννη Μουτσούκ? Ο Γιάννη Μουτσούκ είναι δανεικός, κοινά από αυτό φίλε Δημήτρη, και θα επανέλθει. Κάνει πολύ καλά πράγματα στην Λιόν, μάλιστα σκόραρε και στο τελευταίο παιχνίδι. Υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η Λιόν με τα οικονομικά προβλήματα που έχει δεν μπορεί να την πληρώσει αυτή τη ρήτρα. Ο Γιάρεμψουκ θα επιστρέψει και έχω την εντύπωση ότι την επιστροφή του Γιάρεμψουκ τη θέλει και ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τρεις σέντερ φορ αυτή τη στιγμή. Είναι και οι τρεις. Παίζουν ως ξένοι. Δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Και ο Ελκαμπί και ο Ταρέμι και ο Κλέιτον που ήρθε τελευταίος από τη Ρίο Αβε. Επομένως, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης με κοινοτικό διαβατήριο, αυτό που έχει γίνει φέτος στον Ολυμπιακό, να έχει τρεις μη κοινοτικούς στην ίδια θέση σεντερφόρ και δύο μη κοινοτικούς στην ίδια θέση αριστερό μπακ, είναι από τα άγραφα.

εναντίον η ΑΕΚ που είναι πρωτοπόρο στο βαθμολογικό πίνακα και κατά πάσα πιθανότητα, δεν το λέω με σιγουριά, θα πάρει το πρωτάθλημα, πήρε βοήθεια μεγάλη από τις μεταγραφές της. Και από τη μία και μοναδική μεταγραφή που επί της ουσίας έκανε το χειμώνα, από τον Ούγκρο Σεντερφόρ, τον Μπάρναμπας Βάργα, και από τους παίχτες που πήρε. Σας θυμίζω ότι ο Ρέλβας είναι από τους καλύτερους στόπερ του πρωταθλήματος, σταθερό σε απόδοση, ο Πορτογάλος, ο νεαρός, που δεν είναι κάποιο χτύπητο όνομα, αλλά ο Ριμπάλτα πήγε και τον βρήκε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή, έτσι, εξαιρετικός παίχτης, κάνει σπουδαία πράγματα, σπουδαία πράγματα. Είναι δύο μεταγραφές που βοήθησαν πάρα πολύ την ΑΕΚ φέτος. Στέκομαι σε αυτές τις δύο, έτσι. Είναι εξαιρετικές μεταγραφές, είναι παίχτες που τις έχουν δώσει πολλά πράγματα.

Θυμίζω η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν αυτή του Χρήστου Ζαφίρη στον ΠΑΟΚ, η οποία στήχησε 12 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ παίρνει πράγματα από τον Ζαφίρη, πιθανότατα να μην παίρνει αυτά που προσδοκούσε, αλλά πρόκειται για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή 22 ετών. Έχει πολύ μέλλον μπροστά του και είμαι σίγουρος ότι και στον ΠΑΟΚ θα προσφέρει και στην εθνική ομάδα θα προσφέρει.

Και επειδή κάνουμε κουβέντα και μάλιστα μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, θέλω να σας πω, να σας αναφέρω μάλλον, να σας θυμίσω τη δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο τελείωσε το παιχνίδι, που είπε στις κάμερες ότι το χαρίσαμε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Αναφερόταν στη φάση του γκολ που μέτρησε, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο και το είπε αυτό? Όχι, δεν το είπε αυτό. Το είπε διότι η ομάδα του έχασε πολλές ευκαιρίες να πάρει την νίκη. Δήλωσε συγκεκριμένα, σας το θυμίζω, φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε νικήσει. Όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις. Εδώ αναφέρεται στα λάθη που έκανε η άμυνα του. Και είπε παρακάτω, πραγματικά σε αυτό το μάτς το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί και φαινόταν πως είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι φαινόμασταν ως την ομάδα που μπορεί να νικήσει, που απειλούσε περισσότερο και να σκοράρει όπως είπατε κι εσείς. Χαρίσαμε τελικά δύο γκολ και όταν κάνεις τέτοιες χάρες σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τις εκμεταλλεύεται. Αυτό είπε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι με αυτά που είπε θεωρεί ότι καλώς μέτρησε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Σημαίνει όμως, μιλώντας με καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους, ότι ο Ολυμπιακός, ενώ έπαιξε καλά, έκανε λάθη στην άμυνα και δεν πήρε αποτέλεσμα. Ο φίλος μου Ηλίας λέει: εγώ τι πιστεύω για τον Ολυμπιακό, οι παίκτες του εδώ και καιρό δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πλάνο του Μέντι. Παλιά, όταν έχαναν την μπάλα στα 10 δεύτερα, την είχαν κερδίσει με ατέλειωτο pressing. Και έτσι έπνιγαν τον αντίπαλο. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε η αντίπαλη ομάδα να ξεμητήσει. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πια ηγέτη στην ομάδα όπως παλιά. Αυτή είναι η άποψη του φίλου μου του Ηλία. Την ακούω.

Ακούω βεβαίως και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα στο 6939-943-943. Να επαναλάβω τον αριθμό του Viber, όπου μπορείτε αχρεωστήτως, το επαναλαμβάνω, να στέλνετε τα μηνύματα σας. 6939-943-943. Επίσης μπορείτε και με email να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr. Θυμίζω, όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι αυτή την αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια να αρχίζουν στις 7.30 ταυτόχρονα. Στο Καραϊσκάκης παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και στη Νέα Φιλαδέλφια παίζει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για ποιον Παναθηναϊκό μιλάμε? Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που για πάνω από 80 λεπτά έπαιζε εναντίον της ΑΕΚ με 10 παίχτες λόγω της δικαιολογημένης αποβολής του Ερνάντες και που κράτησε το 0 στην άμυνα, κυρίως χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις του Αλμπάν Λαφών που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός απείλησε κιόλας την ΑΕΚ και είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες να τις βάλει γκολ, με τελευταία αυτή του Μπακασέτα μέσα από την περιοχή και αριστερά. Αυτή βεβαίως είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί υπάρχει και η άλλη, κυρίες και κύριοι, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια στα play-off έχει 2 ισοπαλίες, μία ήττα, αλλά δεν έχει πετύχει καν ένα γκολ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα. Το μόνο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός με αυτό το αποτέλεσμα είναι να αποχαιρετήσει οριστικά τις όποιες μαθηματικές πιθανότητες έχει να τερματίσει τρίτος, να καθολωθεί τέταρτος, και αυτό βεβαίως δεν χωνεύεται από τους οπαδούς και δεν χωνεύεται και από τη διοίκηση, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και είναι υπατμόν ο Ράφα Μπενίτεθ, έστω κι αν ο ίδιος κάνει πως δεν το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά, διότι έχει ανθρώπους που του στέλνουν, που του αποδελτιώνουν, ας πούμε, το τι γράφεται και τι λέγεται για τον ίδιο, και δεν στέκεται στις διαβεβαιώσεις που πήρε από τον Κορώνα και τον Κοτσόλη ότι αυτός πρέπει να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του και ότι δεν υπάρχει τίποτα για να του υποθεί. Έξυπνος άνθρωπος είναι και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και έκανε αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τους πήρα αυτούς τους παίχτες, εμένα μου τους είπαν και τους ενέκρινα. Τώρα, να μην του είπανε τον Ερνάντες, το βλέπω απίθανο. Να του είπανε το Σισοκό στα 37-38 και πάλι το βλέπω απίθανο. Να του είπανε τον Γιάμπουσιτς, προφανώς τον είπανε. Πάντως, ανεξάρτητα από τους προπονητές, έχω να σας πω το εξής. Ο Πελίστρη αγοράστηκε με 6 εκατομμύρια, περίπου 6 εκατομμύρια. Ο Αντίνο πλησιάσε τα 10 η αγορά του, 8,5 με 10. Ο Γιάμπουσιτς τα 6 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για επιθετικούς που έδωσε φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δώσει καμιά άλλη ομάδα τόσα. Και τι παίρνει από αυτούς τους παίχτες? Τίποτα. Ό,τι παίρνει, παίρνει από τον Τετέι που παλεύει στην επίθεση σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: πιστεύω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη μεσαία γραμμή. Είναι όλο το πρόβλημα και στην ανάπτυξη και στην άμυνα και δευτερεύον στα άκρα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παραγωγική γραμμή ο μεσαία Ολυμπιακός. Δεν έχει ένα παίκτη να κάνει μέτρα με την μπάλα και να απειλήσει, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το χάσε από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο είναι διαφορετικού τύπου παίκτης. Εγώ θεωρώ ότι εκεί ο Ολυμπιακός ήθελε ενίσχυση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά και στα άκρα, αυτά που περίμενε να πάρει ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έτρωγε τα ρούχα του να επιστρέψει στην ομάδα ο Ντάνιελ Ποντένσε, δεν τα πήρε. Γύρισε ο Ποντένσε και τι παίζει? Πείτε μου τι παίζει. Μέχρι στιγμής τίποτα. Αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια, το ένα με την Αιτχόβεν, είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Ποντένσε, είναι ένα και το αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με έναν κανονικό Ποντένσε, με τον προπέρσινο Ποντένσε, ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Γιώργο, βλέπουμε πολλούς παίχτες που δεν μπορούν. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν, ή είναι παιχνίδι των μάνατζερ? Ακούστε, παιδιά. Παιχνίδι των μάνατζερ, ας πούμε θεωρητικά, είναι μέχρι να φτάσει ένας παίχτης στην ομάδα. Αν ο παίχτης που έφερε ο μάνατζερ δεν κάνει, ο προπονητής δεν θα τον βάλει. Αν κάνει, ακόμα και αν δεν τον ήθελε ο προπονητής, θα τον βάλει. Εγώ δεν αποκλείω τα παιχνίδια των μάνατζερ σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει και το γήπεδο. Κανένας προπονητής, αν ένας παίχτης ήταν καλός, δεν θα τον άφηνε στον πάγκο. Συνεχίζοντας, μου λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής: Για να πουλήσει μια ομάδα ακριβά, πρέπει και να αγοράσει ακριβά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο Ολυμπιακός πούλησε ακριβά παίχτες που δεν τους αγόρασε. Έτσι. Ο Κοστούλας δεν αγοράστηκε. Αγοράστηκε, αλλά θέλω να σας πω, δεν ήταν θέμα το να συζητήσουμε. Ήταν ελάχιστα τα χρήματα που έδωσε ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Κοστούλα. Έτσι. Ο Μουζακίτης, που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά, δεν αγοράστηκε. Ο Τζολάκης, που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά, δεν αγοράστηκε ακριβά. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι να μου πεις. Αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αγοράσει ακριβά παίχτες φτασμένους, μπορεί να το κάνει και αυτό ο Ολυμπιακός, το έχει κάνει κατά επανάληψη. Φέτος δεν το έκανε. Έτσι. Αλλά δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Μάνσα, ο στόπερ ο Βραζιλιάνος. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Σιπιόνι. Έτσι. Ίσα-ίσα είναι αρκετά. Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και για τους δύο. Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Κανένας παίχτης και καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι 3 χρόνια συνεχόμενα στα κόκκινα. Η πίεση ψηλά, συνεπώς απαιτεί τεράστιες δυνάμεις και ταχύτητα. Άρα μετά φυσικά θα έχει κάμψει, και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Για τον Ολυμπιακό εξαντλούνται οι προπονητές του Λουτσέσκου αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι εξαντλούνται οι προπονητές των Λουτσέσκου. Και βεβαίως λένε διάφοροι, τίποτα δεν υπάρχει στην ουσία, ότι ο Ολυμπιακός γλυκοκοιτάζει το Λουτσέσκου, αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε ακούσει και για τον Παναθηναϊκό παλιότερα και για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, ότι βεβαίως όταν έχεις βάλει 2 χρόνια παίκτες να παίζουν σε τόσο υψηλή ένταση, γιατί το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ απαιτεί υψηλή ένταση, είναι λογικό να υπάρχει και μια κάμψη. Εκεί λοιπόν στην κάμψη, αφενός μεν θες σωστή διαχείριση για να επανέλθει η ομάδα, αφετέρου δε θες και παίκτες καινούργιους με πνευμόνια για να συνεχίσουν στο ίδιο στυλ. Πείτε μου τι από τα δύο γίνει στον Ολυμπιακό.

Ναι, ότι δεν έκανε 25 μεταγραφές, έκανε πολλές. Φέτος είναι η αλήθεια ότι έκανε λιγότερες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Σημασία έχει αν οι μεταγραφές σου βγαίνουν και του Ολυμπιακού, για λόγους που δεν τη γνωρίζω, γιατί κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή περίπτωση, δεν του βγήκαν. Και αυτό είναι πρόβλημα.

Η ομάδα που φέτος τις βγήκαν οι μεταγραφές, το επαναλαμβάνω, είναι η ΑΕΚ. Είναι ο Χαβιέρ Μπάλτα ο άνθρωπος που τις έκανε αυτές τις μεταγραφές και του πετύχανε. Ρέλβα στην άμυνα. Μάριν στη μεσαία γραμμή. Βάργκα στην επίθεση. ΑΕΚ καλύτερη από την περσινή.

γενικά ανθρώπους οι οποίοι γυροφέρουν από τον ακόμα στον άλλο με σκοπό να αναπαραχθούν στη Βουλή, εμένα δεν μου λένε κάτι. Τον αντίον κάποιος που αλλάζει πολιτική στέχη αλλά έχει έδρα και παρετείται από την έδρα του, αυτό το θεωρώ πολύ δυνατό. Το θεωρώ τίμιο, το θεωρώ αξιοπρεπές. Να του κάνω πολιτική κριτική, γιατί ξέρεις τίποτα, αυτό που έκανες κατά τη δική μου εκτίμηση είναι λάθος και τα λοιπά, αυτή σου η πολιτική μετακίνηση, αλλά δεν τον πλήττω στον ηθικό του πυρήνα, στην ετοιμότητά του. Το να βγαίνω βουλευτής με ένα κόμμα και να μεταπηδώ σε ένα άλλο, το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα το κάνω? Αφού μεταπίδεσες, παρέδωσε την έδρα σου.

Και προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να, πει μια ομάδα βουλευτών ότι έτσι όπως κάνει το κόμμα με τις επιλογές αυτές, εμείς δεν συμφωνούμε, έτσι, ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί και μια μεγάλη μερίδα, φαίνεται αυτό, του κόμματος και των ψηφοφόρων, και φεύγουμε, σχηματίζουμε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα όπως έκανε η Νέα Αριστερά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ή όπως έκαναν αυτοί που έφυγαν όταν ο Τσίπρας, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας ψήφισε μνημόνιο. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά φεύγω, πάω μόνος μου να κάνω την προσωπική μου διευθέτηση κτλ. Αυτό εγώ το θεωρώ απαράδεκτο.

0: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Πασόκ, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με εκφράζει αυτό το Πασόκ έτσι όπως είναι, ή τον διαγράψανε, δεν θυμάμαι τι έγινε, και παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής. Αυτό το θεωρώ έντιμο. Επανεργόμαστε.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα?
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
11: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240 27270.
16: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
17: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
16: Για τα μερεμέτια?
17: Εκεί.
16: Και για τα βαψίματα?
17: Τι λέμε.
16: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
17: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
18: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
17: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
17: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
17: Τηλέφωνο 27210 69 454.
18: Κλίμης.
17: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
21: Έχουμε Αλφα, παντού.
20: Δηλαδή?
21: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.

0: Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί οι πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας σε αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Ντελιβερά από το Πακιστάν, ο οποίος πετούσε πέτρες εν υποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στον ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η Θεία από το χωριό και εδώ είναι βεβαίως και το I Love Σουβλάκι. Γιατί αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, ό,τι θέλετε, I Love Σουβλάκι. Πώς γίνεται η παραγγελία σας? Η παραγγελία σας γίνεται online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και δίνετε την παραγγελία σας και το delivery σας φέρνει αμέσως αυτό που θα ζητήσετε στη σωστή θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τη Νέα Ερυθρέα, μέχρι την Κηφισιά, το Χαλάνδρι, το Ντράφι, το Πολύγωνο, παντού, παντού, I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας.

Ο φίλος μου ο Λάμπρος μου λέει: δεν είναι ότι δεν θέλουμε το Μεντιλίμπαρ, απλά δεν μπορούμε με τίποτα να βλέπουμε τον Μπαρμπαγκαρθία και τον Ορτέγα. Με τίποτα όμως. Καλό υπόλοιπο εκπομπής από την ηλιόλουστη Κύθνο. Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα για την καθιερωμένη επικοινωνία μας με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους Σωκράτες.
0: Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω σήμερα λίγο ανάποδα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει Arsenal Ατλέτικο Μπιλμπάου στη ρεβάνση του 1-1. Έχει σχόλιο, έχει προγνωστικό?
1: Θέλω να περάσει η Ατλέτικο.
0: Α, γιατί, να μας το εξηγήσεις.
1: Γιατί είμαι φίλο Ισπανό πάρα πολύ, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα. Μου είναι πιο συμπαθής η Ισπανή από τους Άγγλους. Γενικά δεν έχω και ιδιαίτερη πρέμουρα με την Arsenal. Στην Αγγλία ούτως ή άλλως αγαπώ πολύ τη Liverpool.
0: Και εγώ το ίδιο, αλλά άστο, για φέτος άστο, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, παίρνω, θέλω να περάσει η Bilbao. Η Bilbao, δεν μου είπες.
0: Η Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Η Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι, ναι. Του Αργεντίνου δεν είναι, του Diego Simeone η ομάδα.
0: Του Diego Simeone είναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτός ο τύπος ο ωραίος, ο μαυροντημένος, ο αντάρτης των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Μ' αρέσει αυτός πολύ. Μ' αρέσει και η ομάδα του και αυτός.
0: Ξέρεις, αυτός έχει μεγάλη περιουσία. Ασχολείται και με το real estate εκεί στην πόλη με τη γυναίκα του και έχει βγάλει πολλά λεφτά. Τον ρωτήσανε μια μέρα, Νίκο, λέει αυτό παιχνίδια και τα λοιπά. Έχεις άγχος? Και απάντησε ως εξής. Τι άγχος, λέει, να έχω? Και άγχος να έχω, λέει, να σας το πω. Άγχος έχει αυτός που ξεκινάει το πρωί. Ο πατέρας, λέει, και δεν ξέρει αν το βρέει θα φέρει φαγητό στα παιδιά του. Αυτός μπορεί να έχει άγχος. Εγώ τι άγχος να έχω?
1: Κάποια στιγμή σε κάποια από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τον άνθρωπο που είναι κάτι ανάμεσα σε πατέρα και αδερφό μου, τον Αργύρη Πεδουλάκη, του είχα πει μετά από μια μεγάλη νίκη, μπράβο, είσαι μάγκας, του λέω. Και μου λέει, μάγκας είναι αυτός που τα φέρνει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Που τα βγάζει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Αυτός είναι, μου λέει, μάγκας. Εμείς είμαστε, μου λέει, απλά κάνουμε μια δουλειά η οποία έχει μια ευρύτητα και με ένα δημόσιο κομμάτι, και επειδή επηρεάζει και πάρα πολύ το αθλητικό κίνημα πάρα πολλούς ανθρώπους, το βλέπω δηλαδή, γιατί τους δημιουργεί συναισθήματα έντονα, μυθοποιούμε λίγο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν θέλουν βέβαια να μυθοποιήσουν το καθόλου οι ίδιοι τον εαυτό τους.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που ζουν από το Star System, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, σαν και αυτές που ανέφερες. Κουβεντιάζουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια, για να το πάμε και λίγο πολιτικά. Ναι. Γίνεται μια ορόκληρη συζήτηση, έτσι, ότι δεν υπάρχει, και δεν το έχουμε συζητήσει μαζί ποτέ, ότι ναι, μεν βγήκαν χθες και καινούργιες δημοσκοπήσεις, Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάνει λίγο μετά τα όσα έγιναν τελευταία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος δείχνει μια ορισμένη απάτεια, το ότι δεν έχει μπροστά του μια ορατή πολιτική εναλλακτική λύση? Διότι κακά τα ψέματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Θα σου πω αυτό που πιστεύω και αυτό που διαβάζοντας τα σημάδια. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο Sky έκανε αυτή τη χρονική περίοδο αυτό το ντοκιμαντέρ
0: την πλόφα,
1: μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι αυτό υπήρχε, ότι έγινε τότε, αν... Βέβαια, από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο Sky, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο ορατή απειλή για αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις, οι πραγματικές, που έχουν τρομάξει το Μαξίμου, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων τις επόμενες μέρες και ντοκιμαντέρ, μέσα σε εισαγωγικά, για την περίοδο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζονται με τρόπο τέτοιο που θα βολεύει την κυβέρνηση και θα χρεώνουν τον Τσίπρα μέχρι και τη Σταύρωση του Χριστού. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί, και επίσης δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την επίθεση, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, του Άδωνη Γεωργιάδη εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλουν το ΠΑΣΟΚ για δεύτερο κόμμα με την προοπτική να συγκυβερνήσουν. Ναι. Όπως έγινε και πριν από μερικά χρόνια με το Σαμαρά και το Βενιζέλο.
0: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορεί να συμβεί και τώρα. Γιατί ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν βγει πρώτο κόμμα,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο.
1: Να βγάλει αυτοδυναμία, δεν θα είναι αυτοδύναμη. Οπότε ψάχνει να βρει εταίρους. Νομίζω για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα και μπορεί κάποιος να μην μπορούμε να τους πούμε καν, θεωρώ ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας εν δυνάμει εταίρος της κυβέρνησης, και αυτό που θέλει ο Γεωργιάδης είναι να βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό το λόγο θα απολαύσει το κλίμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ο Γεωργιάδης και η υπόλοιπη κοινωνιακή λαγή της κυβέρνησης.
0: Μισό λεπτό. δεν σε πείθει η απόφαση που πήρε το συνέδριο, εκεί που είπαν στο συνέδριο του Πασόκ ότι εμείς πάμε για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συγκυβερνούμε.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να με πείσει, αλλά επειδή στον χώρο της πολιτικής τα είπα ξύπα είναι κανόνας και επειδή αυτό δεν κατατέθηκε σε κάποιο έγγραφο και δεν υπήρξε κάποιο γραπτό που ζήταγαν
0: ο Λούκας και κάποιοι άλλοι,
1: νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πιθανότητες να μην ισχύσει αυτό και θα σου πω πώς μπορεί να πάει η καραμέλα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, δεν γίνεται αυτό, δεν αυτό, μην πέσουμε σε περιπέτεια, μην πέσουμε σε αυτό, σε εκείνο, σε αβεβαιότητα και θα πάει έτσι φάση. Αυτό είναι η εικασία δικιά μου. Όμως πες μου αν η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι άλλο από αυτό που εικάζω εγώ.
0: Όχι, έχουμε δει τέτοια πράγματα από τη μεταπολίτευση και μετά σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Πίστευες ποτέ στα καφενεία πριν μπουν το μνημόνιο και έπρεπε ούτως ή άλλως να μας πιούνε το αίμα ότι θα έβλεπες ποτέ το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνά τον τόπο όταν δεν πήγαιναν οι άνθρωποι στο ίδιο καφενείο?
0: Και μαζί με το λαός, έτσι.
1: Ναι, και μαζί με το λαός, ναι.
0: Νίκο Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι ναι, καλά, ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει καλημέρα στον Μπάρπα από το Ήλιον για τον Ολυμπιακό. Μπακ που δεν είναι καλή αμυντική, χαφ και εξτρέμ που δεν σκοράρουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, όπως το λες φίλε μου. Όχι ρε παιδιά, το I love σουβλάκι δεν φτάνει μέχρι το σταθμό μας, δεν φτάνει, να είστε καλά. Καλέ μου φίλε Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, θα κάνω ό,τι μπορώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: ο οργανισμός του Ολυμπιακού την πάτησε και διέρευσαν οι τρεις παιχταράδες που ζήτησε ο Μέντι και έτσι καταραίει το αφήγημα ότι ο πρόεδρος του παίρνει ό,τι ζητάει. Τον Κέμπρη φυσικά και δεν ζήτησε κανέναν, γιατί του ζήτησε να διαλέξει από τη λίστα με τα παλτά από τους φίλους μάνατζερ. Μάλιστα.

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι πολλοί παίχτες που αγωνίζονται τώρα στο Παναθηναϊκό θα σταματήσουν να αγωνίζονται. Μια τέτοια περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο Κροάτης, ο στόπερ, ότι είναι Γετβάη. Από την Κροατία έρχονται δημοσιεύματα που λένε ότι ο παίχτης σκέφτεται να επαναπατριστεί και να ξαναπαίξει μπάλα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός θα θέλει να τον κρατήσει. Βέβαια, αν τον θέλει τώρα η Δυναμό, θα πρέπει και να βάλει το χέρι στην τσέπη, εκτός αν βρεθεί μια άλλη συμβιβαστική λύση. Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού να συνεχίσει να έχει τον Γετβάη.

η Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, η ΑΕΛ ζητάει, θέτει θέμα αναδιάρθρωσης τη Super League. Έτσι. Υπάρχει μια επιστολή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νομού Λάρισας και από δύο βουλευτές του νομού, και στην επιστολή αυτή ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση προς τους βουλευτές, με συγχωρείτε, είναι η επιστολή, και ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση και ειδικότερα την αύξηση των ομάδων του Super League από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Για να γίνει βέβαια αναδιάρθρωση πρέπει να αλλάξει ο νόμος που προβλέπει ότι όποια απόφαση αλλαγής του αριθμού των ομάδων ισχύει από τη μεθεπόμενη περίοδο και όχι από την αμέσως επόμενη, και να υπάρξει και πρόβλεψη ότι δύο νέες θέσεις θα καλυφθούν από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και όχι από τις ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας όπως προβλέπουν οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι οι βουλευτές αυτοί στους οποίους εστάλει η επιστολή, οι βουλευτές του νομού Λάρισας, και πώς σκέφτονται να το αντιμετωπίσουν το θέμα.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μάκης, μέγα coach σε μένα απευθύνεται. Ζούμε στον πάγκο της Chelsea να σε δούμε. Καλύτερα σε σένα και καλημέρα σε σένα και όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου Μάκη Ατρομητάρα. Εγώ νομίζω, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, ότι δικαιούμαι απολύτως να καθίσω στον πάγκο της Chelsea. Τώρα τι πάγκο θα είναι, θα είναι έξω από το Stafford Bridge, δεν ξέρω τι πάγκο θα είναι. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, δεν τα άκουσα όλο, δεν τα άκουσα όλο. Σε ποιο πάγκο με πασατέμπο?
0: Τι περίμενα να ακούσα από σένα?
1: Για παγκάκι, λέω, για τον εαυτό σου.
0: Βρε, για προπονητή με θέλει ο άνθρωπος στη Τζέλσι.
1: Α, όχι εσύ, όχι, τι πασατέμπο, το παίρνω πίσω. Ο μέγας κόουτς, ο μεγαλύτερος, δεν υπάρχει. Κορυφαίος.
0: Μπα που τρομάρα να μου έρθει.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και ο Λαφούζος να αρχίσει να το σκέφτεται, αν διώξει ο Μπενίτεθ.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Φτάνεις μέχρι εκεί, πιστεύεις?
0: Μπορώ να καθίσω σε οποιοδήποτε πάγκο.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή η ταπεινότητά σου, ας πούμε, πάντοτε ξεκυλίζει, ήθελα να ακούσω την απάντηση. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Βεβαίως και είναι σίγουρο ότι θα αναμορφώσω τον Παναθηναϊκό σε χρόνο 0.
1: Καλά, τον
0: θα τον οδηγήσω εις το πεπρωμένο του, κύριε.
1: Συγκριτικά με τον Πενίτεθ, νομίζω.
0: Είναι και πιθανό, ναι, είναι και πιθανό.
1: Είναι εύκολο το έργο.
0: Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτη, πώς το βλέπεις?
1: Το περιμένω πώς και πώς. Είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Το είχαμε πει και από την έκβαση των πρώτων αγώνων και στα δύο ζευγάρια και στο άλλο τη Bayern. Να πιάσουμε το απόψινό. Το 1-1 του πρώτου αγώνα σίγουρα και έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, σίγουρα πραγματικά μας προδιαθέτει για να δούμε μια πολύ σκληρή μονομαχία δεύτερη, ακόμα πιο σκληρή από την πρώτη. Ίσως και με καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό, γιατί εμπνέουν και τα αγγλικά γήπεδα για να τρέξει μπάλα και καλύτερα. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης, παρότι το έχω ξαναπεί, έχει ένα προπονητή ο οποίος βασίζεται πολύ στην τακτική και στην πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνοντας τις γραμμές του. Έχει τη δυνατότητα με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει, ιδιαίτερα φέτος, από τη μέση και μπροστά να παίξει και αυτός και η Ατλέτικο ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, τεχνικό, ποιοτικό, πραγματικά αξιοζήλευτο και γοητευτικό. Και νομίζω ότι είναι τόσο ανοιχτό όσο είναι και στο σκορ του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα δούμε ένα μάτσο που η Arsenal εκ των πραγμάτων και εκ φύσεως δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει του τύπου φοβάται ο Γιάννης τον Θεριό και τον Θεριό τον Γιάννη. Δεν είναι ιταλική ομάδα. Θα ανοιχτεί να βάλει και ένα και δύο γκολ και να καθαρίσει την πρόκριση, που σημαίνει ότι θα βρει διαδρόμους και θα βρει πεδία ελεύθερα να ξεδιπλωθεί στην επίθεση η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε βλέπω σίγουρα να είναι αυτό που λέμε ένα γκολ σίγουρα στο σημερινό
0: παιχνίδι.
1: Και από εκεί και πέρα, όπως ήταν άλλωστε και το πρώτο, και από εκεί και πέρα, μάλιστα για μένα θα είναι και over. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Γενικά, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία μπάλα. Δεν μπορεί να μας αποζημιώσει σε καμιά περίπτωση, πάρα πολύ δύσκολα, το οποιοδήποτε άλλο στο παιχνίδι από εδώ και πέρα, μετά από εκείνη τη ματσάρα που είδαμε στο Paris Saint-Germain Bayern. Αλλά αυτά δεν είναι κάθε μέρα, δεν γίνονται κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, Γιώργο, το είπα από την πρώτη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε συμφωνήσει μάλιστα. Αλλά ούτε να δώσω ελαφρύ προβάδισμα στην Arsenal, το αυτονόητο μόνο ότι επειδή
0: έχει
1: ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάνς είναι γηπεδούχος, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πάω κάτι παραπάνω το 55-45 να σου δώσω, να καταλάβεις. Η προσωπική μου εκτίμηση αυτή είναι, αν θέλεις, 60-40.
0: Για το άλλο παιχνίδι, Δημοσθένη, θα μιλήσουμε αύριο. Θέλω σήμερα, επειδή αυτό απασχολεί τους ακροατές από το
1: ακριβώς, ακριβώς. Κατά τα λοιπά, τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, αλλά
0: θέλω να σου πω το εξής. Θέλω τη γνώμη σου. Γίνεται μια συζήτηση εδώ με τους ακρατές μέσω μηνυμάτων. Ποιος είναι ο λόγος που φέτος ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα? Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, υπάρχει και η άποψη που την έχω και εγώ, ότι φέτος ο Ολυμπιακός έκανε αυτές τις μεταγραφές που έκανε και καμία από τις μεταγραφές του δεν πρωταγωνίστησε το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα είναι όλοι κομπάρσοι. Είναι αυτός, κατά τη γνώμη σου, ο βασικός λόγος, ή υπάρχει και κάποιος άλλος?
1: Μιλάμε για το προφανές. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος όλων. Και σε άκουσα και νωρίτερα, κάποια στιγμή στην ανάλυση σου, που αναφέρθηκες επί παραδείγματι στην περίπτωση του Βάρκα και της ΑΕΚ. Ναι. Μια κίνηση η οποία πέτυχες Διάνα. Δεν πετυχαίνεις πάντα Διάνα. Και ο Παναθηναϊκός έκανε 50-80 μεταγραφές.
0: Και ακριβές ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μια παράδοση στο να, στοχεύει σωστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι γενικώς η στρατηγική δεν ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, ερωτάει τον προπονητή σίγουρα για τις μεταγραφές, ειδικά όταν αυτός λέγεται Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αλλά από την άλλη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης νομίζω ήταν λάθος. Κάπου κάποιοι έχουν σπεύσει να κατηγορήσουν ακόμη και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ας πούμε, ότι όποτε και στην προηγούμενη θητεία του Ολυμπιακού ήταν κακές επιλογές του ή υποδείξεις του. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Κοβάσεβιτς πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος υποδεικνύει τις μεταγραφές. Ότι λέει τη γνώμη του και ότι ρωτάται για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει γνώση για την αγορά, ναι. Αλλά κατά πόσο ξεκινάνε από τον Κοβάσεβιτς όλα για να γίνουν μεταγραφές, αμφιβάλλω ποσός. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να στραφώ ούτε σε πρόσωπα ούτε να επιρρύπτουν ευθύνες. Το αποτέλεσμα με ρώτησες ποιο είναι, και εκεί νομίζω αξίζει να σταθούμε. Ναι, από τη στιγμή που δεν παίρνεις τίποτα από τις μεταγραφές σου, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Και ο σχεδιασμός λοιπόν είναι κακός. Και οι κινήσεις είναι κακές και βεβαίως συνέβη και αυτό το εξής πρωτοφανές, παράλογο, ανίκουστο, να έχεις τόσους μη κοινοτικούς, τρεις σε θέση σεντερφόρ, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, και δύο σε θέση μπακ. Εν τω μεταξύ ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Και στη θέση των μπακ μιλάω, των αριστερών. Ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Δηλαδή να καταλάβω να έχεις δύο μη κοινοτικούς, εάν ας πούμε βρε αδερφέ, ο ένας είναι σούπερ και αναντικατάστατος. Και εν πάση περιπτώσει μπορείς να ποντάρεις αυτόν. Αλλά να έχεις δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικά του επίπεδου του Ορτέγκα και του Μπρούνο, δεν νομίζω ότι ωφέλει σε τίποτα και νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογο. Όχι μόνο δεν ωφέλει σε τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε τις μεταγραφές του τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν αντικατέστησε ποτέ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέγεται και τι πραγματικά ισχύει σχετικά με το πώς παίζει με τη Λίμπαρ και αν του κάνει δεν του κάνει τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, αναφέρομαι στον Κώστα Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Αυτή η θέση, αυτό το νευραλγικό κομμάτι της ανάπτυξης, της δημιουργίας, της κατεύθυνσης του κατευθυντήριου
0: της ομάδας, και της εκτέλεσης.
1: Του σουτ, του σκοραρίσματος, της κάθε της πάσας, στην πλάτη της άμυνας, δεν το ξαναπήρε ποτέ πίσω Ολυμπιακός από την ημέρα που έφυγε ο Φορτούνης. Εγώ δεν λέω για τον Κώστα το Φορτούνη συγκεκριμένα. Ας ερχόταν ένας άλλος σε αυτή τη θέση για να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Τσικίνιο είναι κακός ποδοσφαιριστής, ούτε καν. Αν θα έπαιζε με Τσικίνιο μπροστά του και λίγο δεξιότερο όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε,
0: ναι.
1: με τον Φορτούνη, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: ένα αμυντικό χάφτα τον Έσε, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι μια χαρά. Σπανίως χρειάζεται, μόνο στα πολύ δύσκολα εκεί που δεν μπορείς να ξεπεράσεις εμπόδια τύπου Arsenal, τύπου Μεγαθύρια, Ρεάλ, σπανίως χρειάζονται δύο αμυντικά χάφτα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι περιτά. Ο Ολυμπιακός με 6-8-10 το παλιό θα μπορούσε να παίξει μια χαρά, διότι διαθέτει αυτούς τους παίκτες να το κάνει. Και θα ήθελα να δω και πιο πολύ το Σιπιόνι φέτος. Δεν κατάλαβα γιατί χρησιμοποιήθηκε τόσο ο Ντάνι Γκαρσία. Μετά θα πάμε δηλαδή σε δεύτερο χρόνο. Συμφωνώ ότι πρώτο είναι οι μεταγραφές, η αποτυχία στη στόχευση, στην απόκτηση των ποδοσφαιριστών. Δεύτερο είναι το πόσο έχουν μάθει οι αντίπαλοι ή αν κορέστηκε και ο ίδιος και έχει πιάσει τα βάνη το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και είναι βανάγνωστος όπως έγινε με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ μετά το δεύτερο χρόνο, ας πούμε. Και το τρίτο είναι από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο είχαν διάθεση ή δεν είχαν διάθεση οι ποδοσφαιριστές, ή διάλεγαν παιχνίδια ή τα έδωσαν όλα στο Champions League. Γιατί εδώ παραμένει, για να μην γελιόμαστε και να το κλείσω κιόλας.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Αυτό το ανεξήγητο. Πώς βλέπαμε έναν Ολυμπιακό στα παιχνίδια του Champions League και είναι άλλος Ολυμπιακός στα παιχνίδια του
0: Πρωταθλήματος. Έλατε.
1: Κάτι συμβαίνει και σε αυτό δηλαδή. Ένας από τους λόγους είναι ότι παίζουν κλειστά οι άμυνες και δεν μπορεί να τις διασπάσει αυτό το σύστημα για αυτή η παίκτες του Ολυμπιακού και δεν μπορεί να κάνει πλαγιοκοπή. Δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει παίκτες να παίζουν box to box. Και πάει λέγοντας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά για το Ολυμπιακό.
0: Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervet Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ανακαλύψτε μια

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
2: Έχουμε Αλφα. Παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθαπολίο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-087-164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
13: New Generation. Η ώρα είναι 3.
14: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου και πώς άλλαξε πάλι ο καιρός, παιδιά. Τι ωραία ζεστή έχει έξω, πολύ ωραίος ο καιρός. Στείλτε μου όμως και εσείς πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεστε. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και φυσικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο, στον Εφραίμ που γιορτάζουν σήμερα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Ιδιαίτερες ευχές φυσικά σε όσους έχετε σήμερα τα γενεθλία σας. Καλή ακρόαση και επιστρέφω σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση.
5: Ξυλιτόλεο, νέο με κοιτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ας τους να λένε λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης και συνεχίζουμε παιδιά σε λίγο με Στέλιο Λεγάκη και Βρες τον δρόμο. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε, γεια σου Μαρία μου Μαγκονάκη, πολλές καλησπέρες και στην Ειρήνη μας και στην Σταυρούλα μας, καλησπέρες κορίτσια, ζέστη έχει πολύ σήμερα. Και τι ωραία λένε εδώ η Σταυρούλα και η άλλη φίλη μας, αλλά όχι ότι είναι μαζί, από ό,τι καταλαβαίνω. Από διαφορετικά σημεία, να μου στέλνετε παιδιά κιόλας και από που μας ακούτε στο 698-960-147 ή στο στούντιο papaki.ndred.gr για τα email σας. Πολύ ωραίος ο καιρός, μας ενημερώνει και ο Χόρχε μας εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ ήδη από εχθές μου έχει στείλει ένας φίλος, μου έχει στείλει ο Βασίλης. Από αυτά μου λέει τα σοβαρά που λες. Ένα δανδάλι, ένα μισό παπούτσι. Παιδιά, να σας πω, δεν είναι αστείο. Μήπως πρέπει να βάλω, για μισό λεπτάκι, πρέπει να βάλω την άλλη μουσικούλα νομίζω εδώ τώρα με αυτό που μου έχει στείλει ο φίλος. Γιατί αυτό σοβαρή είδηση δεν το λες με την κλασική έννοια όπως το λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Αλλά ό,τι είναι ένα θέμα είναι. Οικονομία σου λέει παντού. Πού άλλο θα κάνω οικονομία και στη σόλα του παπούτσιου. Τι τη θέλεις ολόκληρη τη σόλα? Τι θες να πατάς το πόδι σου ολόκληρο επάνω? Η φτέρνα αρκεί. Και πολύ σου είναι. Μία φτερνούλα, δύο κορδονάκια να την κρατούν και τελείωσε. Ονόμασε το μόδα. Άστο να κυκλοφορήσει και από έναν Νίκο έτσι πολύ γνωστό. Σανέλ παρακαλώ πολύ. Αντιδράσεις λέει στα social media. Τι μου λες καλέ? Βρε Σανέλ μου, πού θα πάω? Εν τω μεταξύ το πλασάρεις για καλοκαιρινό. Αυτό είναι χειμωνιάτικο. Γιατί? Γιατί μόνο μέσα στο σπίτι με full καλοριφέρ. Καλοριφέρ. Υπάρχει ακόμα το καλοριφέρ. Με full κλιματιστικό τέλος πάντων. Και ζεστή ζεστή μοκετούλα μπορείς να το βάλεις αυτό. Ή χαλάκι ωραίο. Αρνίσιο. Ξέρεις τώρα, χνουδωτό θέλω να πω. Έχει αρνίσιο, χνουδωτό. Είναι ένα ιδιαίτερο λεκί αμφιλεγόμενο σχέδιο παπουτσιού που τράβηξε τα βλέμματα. Παρουσιάστηκε την 3η 28 Απριλίου και πολύ αργήσαμε να το αναφέρουμε. Μια νέα συλλογή. Το σανδάλι λέει μοιάζει σκόπιμα οι μυτελές. Δεν μοιάζει, είναι οι μυτελές αγάπη μου. Μια φτέρνα. Ξέρεις πως έχει τα φτέρα του Ερμή? Έτσι, μόνο εκεί πίσω. Η αχίλιος πτέρνα μάλλον. Γιατί εντάξει, εκεί μόνο. Εκεί μόνο καλύπτεται αυτό με ένα έτσι κάτι που να θυμίζει έτσι κάτι αρχαιοελληνικό, δεν ξέρω τώρα. Αλλά τι είναι? Χρυσάφι είναι. Α, και δεν βγαίνει. Όχι, δεν είναι μόνο χρυσό. Δεν βγαίνει σε ένα χρώμα μόνο. Σπεύστε κορίτσια. Βγαίνει σε διάφορα, βγαίνει και σε μαύρο, βγαίνει και σε τι άλλο, σε ασημί νομίζω. Τι να το κάνεις ολόκληρο το παπούτσι χρυσό μου? Ούτε για παραλία δεν κάνει αυτό, το φαντάζεσαι? Λοιπόν, μια δημιουργική πρόθεση λέει που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν σύγχυση και ηρωνία, μα δεν τους καταλαβαίνω. Καλέ, καμία αίσθηση της μοδός πια. Βαρεθήκαμε τα ολόκληρα παπούτσια, τώρα θέλουμε τα μισά. Λέει αυτή η συλλογή αποτελεί φόρο τιμή στους απλοποιημένους κώδικες και στυλ της δεκαετίας του 1920, αντλώντας στοιχεία από αθλητικά ρούχα, ρούχα εργασίας και ναυτικές στολές. Πηγαίνανε χωρίς παπούτσια στη δουλειά τους. Άξι, αθλητές από κάποιες χώρες ας πούμε που σκίζουν όμως τους αγώνες, δηλαδή νομίζω τώρα Αιθιοπία, Νιγηρία και αυτά, εκεί πέρα ναι, αθλούνται ξυπόλοιτοι, τρέχουν και έρχονται εδώ πέρα μετά. Και λέμε εμείς τι έγινε ρε παιδιά, βλέπεις το σύμφωνα να τρέχει από δίπλα σου και λες τι έγινε. Άλλο αυτό όμως, λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά αν τα έχετε δει και να μην τα δείτε, και να τα δείτε σαν θα είναι, θα είναι σαν να μην τα έχετε δει αφού δεν είναι καν μισά. Δεν φτάνει ούτε, μόνο φτέρνα, φτέρνα μόνο Μαρία μου, μαγκονάκι που γελάς. Δεν βγαίνει σε άλλο χρώμα, θα τους κάνω εγώ μια αίτηση εκεί στη Ζανέλ να το βγάλουν και σε ρόζα μας αρέσει. Θα πατάς τις φτέρνες των ποδιών σου άμα το πάρεις αυτό. Α, δωράκι από μένα. Αυτά παιδιά. Είπα και εγώ ότι θα βάλω πριν τον Στέλιο Λεγάκι βρες το δρόμο. Και να τον βρει το δρόμο με τέτοιο παπούτσι χρυσό μου δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τόσα χάρια ζέστα που είναι κρύα πια. Την καρδιά μου.
0: Πάμε να το απολαύσουμε. Βασίλη μου, σε σένα που μου έστειλες και το συγκεκριμένο άρθρο από εχθές.
1: Δυο φιλιά μας παλιά. Όλα σένα θυμί.
0: Να σε καλά, μας έκανες και γελάσαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Μάκης Δημάκης φυσικά. Έρωτας είσαι. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο, σε λίγα λεπτά ανοίγει και το TikTok Live μας. Σας περιμένω και εκεί. NG Radio μας αναζητάτε και μας βρίσκετε. 698-9860-147. Τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Studio papaki ngradio.gr για τα email σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97 11.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26 179.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά φρέσκα είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 4:30.
13: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
14: Έχουμε Αλφα. Παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Τι όμορφο και αγαπημένο τραγούδι από τον Νίκο Κουρκούλη. Συνεχίζουμε, παιδιά, τώρα με την επόμενή μας αφιέρωση. Σειρά έχει η Μαλού και θα το αφιερώσω στον φίλο μας τον Γιώργο από τα Τρίκαλα, ο οποίος και μας ζήτησε να ακούσει Μαλού. Για να ακούσουμε λοιπόν τα παγκάκια.

το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, παιδιά, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Γιατί λοιπόν αύριο, παιδιά, όπως έχω ήδη πει βέβαια και από χθες πάρα πολλές φορές και έχετε δει και ανακοινώσεις και τα λοιπά, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά αυτήν την ώρα ακριβώς, δηλαδή στις 5 παρα 20, να είναι εδώ καλεσμένοι μας μέσω TikTok Live και φυσικά όμως και στον ραδιοφωνικό αέρα, η μία και μοναδική Μαντώ. Αφορμή για αυτό είναι το καινούριο της τραγούδι, το οποίο δεν ξέρω για εσάς, εμένα, εγώ έχω εθιστεί λιγάκι, δηλαδή θέλω να τα ακούω συνέχεια. Και η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ και οι στίχοι μου αρέσουν πάρα πολύ και με αφορμή αυτό λοιπόν θα είναι εδώ κοντά μας. Αυτή θα είναι η αφορμή βέβαια. Αναμένουμε να έχουμε μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και σε αυτό θα συμβάλλουν πάρα πολύ και οι δικές σας ερωτήσεις. Ρωτήστε την οτιδήποτε θέλετε, αλλά θα μου στείλετε τα μηνύματά σας, όποιος θέλει και από τώρα και από σήμερα, στο 698-9860-147. Φυσικά θα υπάρχει και η live διάδραση εκείνη την ώρα, έτσι, και με τα σχόλια εδώ στο TikTok. Απλά σίγουρα τα μηνύματα τα οποία στέλνονται στο Viber είναι πολύ πιο εύκολα να τα διαχειριστώ εγώ προσωπικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι άλλο, τον Χαρταετό, φύγαμε.

Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου που ακούσαμε μόλις, ευχαριστώ πολύ την Θοδώρα για την αφιέρωσή της και σου ανταποδίδω, Θοδώρα μου. Λοιπόν, εδώ τώρα ρώτησα και τους φίλους στο TikTok σε τι νέο, σε τι διάθεση έτσι βρίσκονται, σε τι θα θέλανε να πάμε στη συνέχεια, και η πλειοψηφία εδώ τώρα θέλω να πω, μάλλον μην πω και η συντριπτική, ναι, η συντριπτική πλειοψηφία ή τέλος πάντων έτσι όλοι ήθελαν να ακούσουν μια σοβαρή είδηση της ημέρας. Ψάχνω λίγο από εδώ, ψάχνω λίγο από εκεί, δεν μπορώ να βρω ότι, πώς το λένε, ότι έχω βρει κάτι φοβερό, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχει γίνει, παιδιά. Μήπως φταίει η Οδύσσια του Νόλαν. Τώρα θα δεις. Και όλοι την έχουν δει αρχαιοελληνικά. Από τη μία η Σανέλ με εκείνο το σανδάλι που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, τέλος πάντων την πρώτη ώρα, μάλλον όχι στην αρχή. Αυτό το ακούσατε. Το ακούσατε αυτό. Με σανδάλι, μόνο φτέρνα. Φτέρνα μόνο. Τι θέλει στην υπόλοιπη σόλα. Τέλος πάντων, δεν θα ξαναφερθώ τώρα στο σανδάλι. Κάτι έχει γίνει λοιπόν και λέει η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ, οι αδερφές δηλαδή οι δύο. Η μία ντύθηκε Νίκη της Αμοθράκης και η άλλη Αφροδίτη της Μήλου. Υπάρχει ψώνιο στον κόσμο, δεν μπορώ να πω. Ποια είσαι που θα το παίξεις Αφροδίτη? Ποια είσαι που θα το παίξεις Νίκη της Αμοθράκης? Έτσι νομίζεις θα ντύνονταν? Με μην πω τέλος πάντων έξω, με τα διάφορα έξω. Με εμφανίσεις που έφεραν έντονα στοιχεία από την αρχαιοελληνική γλυπτική, η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ τράβηξαν τα βλέμματα στο Met Gala 2026, επιλέγοντας φορέματα που θυμίζαν Αφροδίτη της Μήλου και Νίκη της Αμοθράκης. Το σανδάλι με κάλτσα ή χωρίς? Το συγκεκριμένο σανδάλι, να κάνω την παρένθεσή μου, Βαγγέλη μου, μιας και με ρωτάς. Είτε το βάλεις με κάλτσα, είτε το βάλεις χωρίς κάλτσα, πάλι ξυπόλυτος θα είσαι. Γιατί, παιδιά, δεν είναι αστείο, κυκλοφόρησε. Να ρωτήστε και τη Μαρία, τη Μαγκονάκη που γελούσε πριν. Μόνο φτέρνα, με 2 λεπτά κορδονάκια να συγκρατούν το κομμάτι αυτό στο πόδι. Βγαίνει και σε χρυσό, βγαίνει και σε μαύρο. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν τα κορίτσια αυτά τα δύο φόρεσαν αυτό το σανδάλι από κάτω, έτσι όπως την είδανε. Αγάλματα, αρχαιοελληνικά αγάλματα. Δημιουργήθηκε ανοιχτούς λευκούς και νιούντ τόνους. Ξέρεις τι είναι το νιούντ, αγάπη μου? Είναι αυτό που είναι στο χρώμα του δέρματος. Δηλαδή που μοιάζει με γυμνό αλλά δεν είναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Dress code λέει fashion is art. Αυτό ήτανε. Α, είχε αυτό το dress code. Δηλαδή η μόδα είναι τέχνη. Οπότε σου λέει ποιο είναι το αποκορύφωμα της τέχνης γενικά. Η αρχαιοελληνική τέχνη. Οπότε ας το παίξω λίγο. Βέβαια δεν τους έχει πει κανείς. Δεν τους έχει πει κανείς ότι εδώ στην Ελλάδα, αν κάνεις τέτοιες αναφορές, είναι σαν να ξέρεις πόσο χρονών είσαι, δεν σου λέω. Α, κατάλαβα, με τις Καριάτιδες παρέα ήσουν. Το έχουμε αυτό σαν χιούμορ. Μαζί χτίσαμε τον Παρθενώνα και τέτοια. Εδώ δηλαδή δεν θα πιανε. Δεν ξέρω καν πώς περπάτησαν εκεί πάνω. Θα μου πεις σε διάφορες διάσημες, ειλικρινά πάντα τις θαυμάζω για το πώς περπατάνε σε τακούνια, σε φορέματα που δεν ξέρω, είναι για να σε προσγειώσουν και να σε απογειώσουν επί τόπου. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Το φόρεμα της μίας είχε μακριά ουρά, ασύμμετρη κίνηση στο μπούστο και τις πτυχώσεις που αγκάλιαζαν το σώμα της. Θύμιζε την Νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυπτά. Δηλαδή θες να μου πεις ότι εγώ άμα έβλεπα τη μία, την Κένταλ δηλαδή με τη Σαμοθράκη ντυμένη, θα έλεγα καλέ, η ίδια η Νίκη τη Σαμοθράκη. Βίκτορη, εσύ. Βλέπω φωτογραφίες τώρα. Έχει και τα φτερά, παιδιά. Έχει και τα φτερά. Ξέρω τι θα κάνετε. Θα τρέξετε να σπεύσετε να δείτε. Και θα με αφήσετε εμένα εδώ να μιλάω μόνη μου. Καλά θα κάνετε. Πρέπει να το δεις αυτό, άμα δεν δεις αυτό.
Που φοβάσαι βέβαια να ρωτήσεις, ξέρω εγώ, έναν 12χρονο, 13χρονο, 15χρονο, ποια είναι η νίκη, τι ξέρεις για την νίκη της Αμοθράκης, θα σου πει ποια είναι αυτή. Τέλος πάντων, βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει παραπέντε, που σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, σιγά σιγά. Νίκο, πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σου. Με τα χέρια της όχι, κρατούσε τα φτερά, έτσι. Λοιπόν, Νικόλα Σωμαράκη, έρχεται το τραγούδι που μου ζήτησες. Πάμε να ακούσουμε Λένη Φουρέιρα και... Καραμέλα, παρακαλώ πολύ. Πολύ καλοκαιρινή ρυθμή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

πω, και με αυτό το τραγούδι ανοίξαμε, παιδιά, τώρα εδώ την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Αφιερωμένο στην Μαρία μας, την Μοτσάκου, που μας το ζήτησε. Άλμπουμ Λάμπο 1992, παιδιά. Και τώρα θα συνεχίσουμε έτσι με από εκείνα τα παλιά, ας πούμε, που είχαν κάνει όμως μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 2001, σύμφωνα με το Spotify, πάντα συχνά κάνει λάθη και εγώ τώρα δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. 21ος ακατάλληλος, παρακαλώ πολύ, το άλμπουμ Σάκης Ρουβάς και Άντεξα. Και αυτό μας το ζήτησε με πάρα πολύ αγάπη η Τζόρτζι Άμαση Κουτσούκου, η σεφ μας, παιδιά, η οποία αμέσως μετά το τραγούδι θα είναι εδώ στην παρέα μας για να μοιραστεί μαζί μας ακόμα μία υπέροχη συνταγή. Εδώ τώρα η Τζόρτζια, λοιπόν, το αφιερώνει στους πρωτοετής φοιτητές νοσηλευτικής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη σούπερ καθηγήτριά του στην Βάγια. Βάλει αφιέρωση στα παιδιά της νοσηλευτικής, Ανά Μαρία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο κλάδος αυτός τώρα... Ένα σίγουρα τραγουδά περήφανα, Άντεξα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Ολόκληρη σχολή μας ακούει. Φιλιά πολλά πολλά πολλά σε όλους, παιδιά. Για πάμε.

0: Λοιπόν. Έλα, έκοψε στο φινάλε. Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, όλη η σχολή είναι στην παρέα. Έχουν μπει όλα τα παιδιά εδώ μέσα στο TikTok Live και γίνεται χαμός. Λοιπόν, θέλετε Βύση ξανά? Θέλετε να ανεβάσω την Τζόρτζιά μας? Η Τζόρτζιά μας θα μας πει αρχικά, γιατί δεν ξέρω και τους χρόνους της και θέλω να την... δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορούμε πρώτα να συνομιλήσουμε εδώ με την Τζόρτζιά μας, η οποία φωνάζει Σάκη, και αμέσως μετά να ακούσουμε και το τραγούδι που θέλετε από Άννα Βύση. Λοιπόν, περιμένω. Η Τρίπολη ζητάει Βύση. Άλλοι ζητούν τη ΣΕΦ. Τη ΣΕΦ θέλουμε να δούμε. Πω. Λοιπόν, για να μην φύγουμε, παιδιά, δεν ξέρω. Γελάει η Τζόρτζι, απάντησε. Εγώ σε καλώ. Και αμέσως μετά, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, θα είναι πολύ όμορφα αυτά που θα μας πει και πολύ κέφι θα έχουμε και θα την υποδεχτούμε κιόλας και όπως της αξίζει και όπως της αρέσει, δηλαδή. Καλώς την!
1: Γεια σας, γεια σας!
0: Τι κάνεις, Τζόρτζια μου, τι χαμό έχεις κάνει, πού βρίσκεσαι, τι
1: χαμό έχεις κάνει? Χαλασμός έγινε σήμερα, χαμός!
0: Για πες μας!
1: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους, παλιούς φίλους και καινούργιους που ήρθαν τώρα τα παιδιά από την Τρίπολη που κάνουν μάθημα, αλλά ακούνε και Σάφη, Σάκη, συγγνώμη, και ένα Σαρδάμ.
0: Αυτό πώς το καταφέρνετε?
1: Αλλά με την νοσηλευτική μιλάμε, θα μας διορθώσουν όταν έρθει η ώρα.
0: Αυτά τώρα πώς γίνεται και να κάνουν μάθημα και να ακούνε και Σάκη, πραγματικά?
1: Γίνεται, διότι τα παιδιά είναι τζιμάνια, δεν είναι ό,τι και ό,τι.
0: Φαντάζεσαι
1: τι προσωπικό έρχεται στα νοσοκομεία και στις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Θα γίνει χαμός.
0: Χαμός, αχ,
1: τι. Θα μπαίνουν τα παιδιά μέσα με μουσική, θα γίνεται χαλασμός. Λοιπόν. Γεια σας, Ρουβίτσα, λέει. Γεια σου, Νικόλα Σαμαράκη. Θα κάνω σήμερα συνταγή χαλασμό, γιατί τώρα στα παιδιά που... ξεστρεφάνε ένα ζόρι. Τώρα εμείς κάνουμε την εκπομπή, κάνουμε τις δουλειές μας, αλλά και αυτά έχουν μάθημα τώρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα ζόρι, όπως και να το κάνουμε. Έχουν πληροφορική, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, δεν κάνουν, ξέρεις, νοσηλευτικά μαθήματα, ιατρικά και τέτοια. Πληροφορική έχουν, το οποίο είναι επίσης σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ώστε να είναι και μέσα στο κλίμα της εκπομπής, αλλά να είναι συντονισμένοι με την τεχνολογία.
0: Ωραίο, βέβαια.
1: Οπότε μπαίνοντας μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, θα έχουν στα ακουστικά Bluetooth και θα ακούνε NG Radio και Άννα Μαρία Νικολαίδη.
0: Αυτά είναι!
1: Αυτά είναι! Βάλε και ακρότημα.
0: Έτσι.
1: Βάλε και ακρότημα, κάνε με διάσημη.
0: Να το. Αχ, τι ωραίος χαμός, ωραίος χαμούλης.
1: Χαμός, έγινε σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, και Βάγια, ευχαριστούμε πολύ όλους σας.
0: Για πες μας, λοιπόν. Εγώ έχω ανοίξει εδώ σήμερα πέρα τα κοιτάπια μου και εγώ έτοιμη να
1: σημειώσω. Έχεις ανοίξει τα κοιτάπια σου?
0: Βέβαια.
1: Παιδιά, ξεκινάμε σημειώσεις. Να δούμε τώρα ποιος θα γράψει πρώτο στην συνταγή, η οποία φυσικά ανεβαίνει στο Viber, στο κανάλι Soul Chef. Μέχρι να ετοιμαστεί το site, τα έχουμε πει, το soulchef.gr, το οποίο το αναμένουμε, δεν λέω από ποιον.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ακούει πάντως τώρα, ακούει.
0: Okay.
1: Και ναι, ακούει.
0: Ωραία, τέλεια. Τυραμισού.
1: Θα κάνω
0: μόνο
1: μια φραουλάδα με πιπερόριζα.
0: What, φραουλάδα με πιπερόριζα?
1: Φραουλάδα με ginger.
0: Τι μου λες τώρα, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Oh yes.
0: Εγώ
1: άκου
0: σημειώνω.
1: Τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Για πες, ναι.
1: Σημειώνεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να φτιάξω εδώ πέρα κάτι τα συστήματα, τα μηχανήματα να δουλέψουν.
0: Τέλεια.
1: Θέλουμε. Θα κάνουμε ένα σιρόπι πιπερόριζας και μέσα σε αυτό θα βάλουμε τις φράουλες. Θα σας πω τώρα, είναι καταπλήκτεσεν. Είναι πάρα πολύ δροσερό, έτσι πολύ καλοκαιρινό, πολύ νόστιμο και κατακόκκινο για να κάνεις χαλασμό. Και μπορείς να το φτιάξεις το βράδυ και να βάλεις και βότκα να φτιαχτείς ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρουτοποτό.
0: Έτσι και λίγο τζινάκι.
1: Φυσικό,
0: λέει,
1: χωρίς προσθήκη.
0: Ναι,
1: μπράβο. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, έτσι για να τρέξει σαλάκι.
0: Α, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό ακόμα και περισσότερο μας ενδιαφέρει.
1: Μπράβο, Άννα Μαρία. Σημειώνουμε και λέμε για το σιρόπι πιπερόριζας. Θέλουμε 100 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκια πιπερόριζα τριμμένη, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 κουταλιές της σούπας χυμό λιμονιού.
0: Ωραία.
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Το τελευταίο, 4 κούπες είπες ή κουταλιές χυμό λιμονιού?
1: 4 κουταλιές της σούπας χυμό λιμονιού.
0: Ωραία. Ναι, τα έχω όλα.
1: Θα κάνουμε τώρα τη φράουλα γρανίτα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να κάνουμε το εξής. Θέλουμε 600 γραμμάρια φράουλες κομμένες στη μέση.
0: Ωραία.
1: 5 γραμμάρια, δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι.
0: Τέλειο.
1: 120 γραμμάρια νερό.
0: 120 νερό, ναι.
1: Γραμμάρια νερό.
0: Ναι.
1: 2 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα φράουλα, έτσι για να κάνουμε και την τσαχπινιά μας.
0: Πω, πω. Ναι.
1: Και για το σερβίρισμα θέλουμε 750 γραμμάρια αναψυκτικό σόδα παγωμένη. Πάρτε ένα νερό μεταλλικό, αυτό το φριζάντι.
0: Α, ωραία, σωστό.
1: Αντικούπο νερό.
0: Okay.
1: Και θέλουμε 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρευστη μορφή.
0: Γάλακτος.
1: Να γίνει σαν τη γη, δηλαδή, σαν,
0: ναι,
1: σαν τη γη.
0: Α, οκ, okay, ωραία, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε το εξής. Σε μια μικρή κατσαρόλα βράζουμε το νερό, το μέλι, την πεπερόριζα και το αλάτι και τα αφήνουμε να πάρουμε μια βράση για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το χυμό και βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να παγώσει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Και τη γρανίτα. Βάζουμε σε ένα μπολ τις φράουλες, πασπαλίζουμε, δηλαδή ρίχνουμε από πάνω το μέλι, τις αφήνουμε στην άκρη να βγάλουν όλους τους χυμούς τους, βάζουμε το νερό να βράσει σε ένα κατσαρολάκι και χτυπάμε στο μπλέντερ το ζεστό νερό, τις φράουλες μαζί με τα υγρά τους, τη μαρμελάδα και πολτοποιούμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Το έχουμε?
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Το έχουμε. Βάζουμε το μείγμα σε ένα μεταλλικό μπολ και το αφήνουμε στην κατάψυξη για 2-3 ώρες. Μέχρι να παγώσει. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή κάθε μισή ώρα, 45 λεπτά εκεί, βγάζουμε ανακατεύουμε, όπως κάνουμε το σπιτικό παγωτό, απλά ανακατεύουμε. Γιατί δεν θέλουμε να πιάσει παγάκια.
0: Α, okay.
1: Με ένα, ναι, κουτάλι ή με ένα σύρμα να αφρατέψει.
0: Mm-hmm.
1: Βάζουμε 6 ποτήρια στο ψυγείο για να κρυώσουν καλά. Ανακατεύουμε τη σόδα με το σιρόπι της πιπερόριζας και το μοιράζουμε στα παγωμένα ποτήρια. Βγάζουμε τις φράουλες από την κατάψυξη, τις ρίχνουμε μέσα στα ποτήρια και γίνεται κόλαση.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Καλό. Και είπαμε το βράδυ, έτσι το βραδάκι, απόγευμα που πέφτει το ηλιοβασίλεμα και αρχίζουμε να αισθανόμαστε ρομαντικοί και χαλαροί και δεν θέλουμε να μας ενοχλούμε στα τηλέφωνα.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, μπορούμε να βάλουμε μέσα και λίγη βότκα, λίγο τζιν, λίγο ένα ποτάκι έτσι που μας αρέσει, λίγο κρασί, προσέκο αν δεν προσέκεις που λέει και μια φίλη μου.
0: Ναι.
1: Αυτά από μένα σήμερα.
0: Τέλεια, μιλάμε. Να σου πω, να κάνω μια ανακεφαλαίωση λίγο να δω ότι τα έχω σημειώσει όλα σωστά.
1: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ήταν λίγο μεγάλη η συνταγή.
0: Φτιάχνουμε, αρχικά πάμε για το σιρόπι της πιπερόριζας. Θέλουμε 100 γραμμάρια
1: σωστά
0: νερό, μία κουταλιά της σούπας μέλι, δύο κουταλιές της σούπας τριμμένη πιπερόριζα, το τζίντζερ δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, τζίντζερ.
0: Ένα τέταρτο του γλυκού κουταλάκι αλάτι και 4 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού.
1: Σωστό, σωστό, σωστότατο.
0: Και για τη γρανίτα θέλουμε 600 γραμμάρια φράουλες κομμένες στη μέση, μία κουταλιά του γλυκού μέλι, 120 γραμμάρια νερό και δύο κουταλιές της σούπας μαρμελάδα φράουλα. Τώρα αυτό πίνεις εκεί, θες να μας πεις? Α,
1: όχι.
0: Α, είπα και εγώ γιατί δεν έχει χρωματάει. Πολύ ωραίο το.
1: Τώρα πήρω πίνω
0: το παγόρι.
1: Απλά δείχνω το ποτήρι γιατί μου αρέσει.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Όχι, το απόγευμα θα το φτιάξω αυτό γιατί δεν έχω προλάβει να φτιάξω τις φράουλες.
0: Α, οκ, οκ.
1: Και μοχίτο, ναι, μπορείς να το κάνεις. Φυσικά και μπορείς να το κάνεις μοχίτο, αλλά θέλεις γιος μου, μην το,
0: ναι,
1: ξεχνάμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε? Α, θέλουμε, είπαμε, θέλουμε δύο κουταλιές της σούπας μαρμελάδα φράουλα, εκεί είχα μείνει. Και θέλουμε,
1: ναι,
0: και 250 γραμμάρια αναψυκτικό σόδα παγωμένο ή νερό ανθρακούχο, αν κάνει.
1: Ανθρακούχο νερό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλουμε 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος χτυπημένη να γίνει σε αφρόδη μορφή.
1: Ναι, να είναι σαν σαντιγή, λίγο πριν γίνει σαντιγή.
0: Ωραία. Όπα, περίμενε εδώ τώρα. Και ανακατεύουμε όλα τα πρώτα υλικά για το σιρόπι.
1: Για το σιρόπι.
0: Έτσι, και τα χτυπάμε όλα μαζί και το βάζουμε στο ψυγείο 2-3 ώρες για να κρυώσει, να παγώσει.
1: Να παγώσει.
0: Για τη γρανίτα παίρνουμε τις φράουλες, βάζουμε από πάνω το μέλι και μετά το ζεστό νερό και τα βάλουμε όλα μαζί στο μπλέντερ ή στο μίξερ για να πολτοποιηθεί τέλος πάντων και όλο αυτό το μείγμα. και στην κατάψυξη για 2-3 ώρες.
1: Σωστά. Ποιο... Άννα Μαρία, είσαι φοβερή.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Φοβερή. Δεν υπάρχει τώρα, τι.
0: Λοιπόν, και μετά τα βγάζουμε όλα από ψυγείο και κατάψυξη και μοιράζουμε το μείγμα με τις φράουλες σε ποτηράκια και περιχύνουμε από πάνω το σιρόπι. Καλά τα λέω.
1: Προσλαμβάνεσαι.
0: Α, εντάξει. Μεγάλη μου χαρά. Αχ, τέλεια. Να σου πω όμως, είπες ότι δεν θυμάμαι για ποιο, είπες ότι κάθε τόσο το τσεκάρουμε να το αφρατέψουμε. Να μην...
1: Το μείγμα που έχουμε κάνει με τις φράουλες που έχουμε στην κατάψυξη. Επειδή δεν θέλουμε να πιάσει παγάκια και να παγώσουν οι φράουλες, γιατί μετά όταν θα ξεπαγώνουν θα λιώσουν, θέλουμε να το αφρατεύουμε κάθε μισή ώρα με 45 λεπτά. Όπως όταν κάνουμε σπιτικό παγωτό που χτυπάμε το παγωτό για να μην πιάσει κρυστάλλου.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88731. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210 87164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
18: Pet Market Σπυρόπουλος.
19: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
20: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
23: Έχουμε αλφα, παντού.
22: Δηλαδή?
23: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
24: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Να χαιρετήσω με πάρα πάρα πάρα πολύ αγάπη τον φίλο μας τον Στράτο από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα να έχουμε, Στράτο μου. Καλή δύναμη.

0: όλα αυτά επειδή αυτός ήταν ο Σταν, λοιπόν, και τώρα παιδιά θέλω λίγο την προσοχή σας. Εκεί που βρίσκεστε και κάθεστε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όπως κάθεστε τώρα, θέλω να παρατηρήσετε λίγο πώς κάθεστε. Δηλαδή κάθεστε πίσω στην καρέκλα αναπαυτικά, κάθεστε λίγο προς τα έξω. Έχει σημασία, παιδιά, γιατί λέει εδώ ότι οι ψυχολόγοι συμφωνούν, αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Τα ξέρω. Όχι, μαζί σας θα τα δω κι εγώ. Έχει σημασία, ναι παιδιά, μην απορρείτε. Παρατηρήστε λίγο, κάθεστε άκρη-άκρη. Καλό, όχι τώρα, μπορεί να έχετε πιαστεί, ρε. Αλλά συνήθως, πού νιώθετε καλύτερα? Πίσω-πίσω. Ή έτσι, να, πώς να το πω, στην άκρη της καρέκλας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δύο τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι συνηθίζουν να κάθονται στην άκρη της καρέκλας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Α, έχει σημασία και κατά τη διάρκεια τίνος πράγματος. Ο τρόπος με τον οποίο καθόμαστε λέει περισσότερα για εμάς από ό,τι φαίνεται. Άνθρωπος λοιπόν που κάθεται κατά στην άκρη της καρέκλας ιδιαίτερα, όχι αποκλειστικά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, μιας συνάντησης ή μιας συνέντευξης, η στάση αυτή λέει μεταδίδει μια σαφή διάθεση για δράση. Όποιος κάθεται έτσι προβάλλει προσοχή, συμμετοχή και μια αίσθηση ετοιμότητας να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Να είμαι έτοιμος να φύγω, δηλαδή, με άλλα λόγια. Πλάκα κάνω βέβαια. Είναι μια στάση συνηθισμένη, λέει, σε δυναμικά άτομα. Παρατηρώ και εγώ πως κάθομαι τώρα. Με υψηλή πνευματική δραστηριότητα και έντονο προσανατολισμό στους στόχους. Έχουν γρήγορηση και δέσμευση. Γενικά το να κάθεται κάποιος στην άκρη του καθίσματος συνδέεται συχνά, λέει, με μια κατάσταση εγρήγορησης. Ναι. Τα επαγγελματικά πλαίσια αυτή η στάση μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι' αυτό συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις ή παρουσιάσεις. Ωστόσο πάντα, προσέξτε, προσέξτε, Ευαγγέλη, δεν είναι πάντα μία θετική ή μία αποφασιστική στάση. Δηλαδή μην βιαστείτε να αλλάξετε τη στάση με την οποία κάθεστε για να δείχνετε μία συγκεκριμένη εικόνα ή να δίνετε μία συγκεκριμένη εντύπωση. Υπάρχουν και περιστάσεις εκείνες κατά τις οποίες το να κάθεται κανείς στην άκρη της καρέκλας μπορεί να αποτελεί και ένδειξη νευρικότητας, ανησυχίας ή και στρες. Δηλαδή είναι μία θέση ετοιμότητας που παίρνει το σώμα μας σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή. Άτομα συχνά που έτσι βρίσκονται υποπίεση, αισθάνεται ότι δεν έχουν χρόνο, γενικά δυσκολεύονται να χαλαρώσουν. Αχ, και χάρηκα που κάθομαι συνήθως στην άκρη της καρέκλας. Πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά βρίσκω να έχουμε τη δεύτερη περίπτωση. Αστειεύομαι φυσικά, γιατί σε όλους μας συμβαίνει και έτσι και αλλιώς. Ναι, Χρυσόστομε. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν με τις οποίες ταυτίστηκα έτσι λίγο παραπάνω, η κίνηση αντανακλά ένα μυαλό με συνεχή δραστηριότητα και μια σχετική αδυναμία αποσύνδεσης από το περιβάλλον. Αχ, δεν μπορώ, γελάω. Γιατί υπάρχει πάντα βέβαια ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο έτσι βγαίνει ένα συμπέρασμα, παιδιά. Από μόνη της δηλαδή δεν ορίζει τι προσωπικότητα είσαι προφανώς, αλλά λέει μπορεί να σου προσφέρει πολύτιμες ενδείξεις για το πώς κάθεται ή πώς αντιμετωπίζει αυτός που έχεις απέναντί σου μια συγκεκριμένη κατάσταση. Οπότε, παιδιά, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μπορώ να πω, πληροφορία. Είτε από στρες, είτε από διάθεση ετοιμότητας. Για παρατηρήστε λίγο τον εαυτό σας, πώς προτιμάτε συνήθως να κάθεστε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και αυτό αφιερωμένο στην Θοδώρα μας που μας το ζήτησε. Αν δεν

0: Λοιπόν, όπως μας λέει η Θοδώρα μας, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα του καλοκαιριού, αλλά παιδιά, τώρα έχω μπροστά μου μία άλλη σοβαρή είδηση στην οποία δεν μπορώ να αντισταθώ και κάτι μου λέει ότι θα μας εμπνεύσει και για τη ζωδιακή μας θεματική τη σημερινή. Τρελαίνομαι με τον τίτλο. Το γκλάμορους ξεκατίνιασμα της οικογένειας Μπέκαμ. Έβγαλα στο σφυρί της δημοσιότητας. Κάμους, μωρά. Πούλησαν φωτογραφίες σε ταμπλόιντ. Δημιούργησαν ντοκιματέρ στο Netflix. Τι εννοείτε, τι έγινε εδώ? Την περασμένη εβδομάδα, αφότου ο διάσημος η Μπρούκλιν Μπέκαμ επιβεβαίωσε μέσω Instagram τη μακροχρόνια ρήξη με τους υπερδιάσημους. Α, όχι, πρόσεξε. Τον χαρακτηρίζει ημιδιάσημο τον Μπρούκλιν τον Μπέκαμ. Έχει ένα point. Έτσι, λοιπόν. Επιβεβαίωσε μέσω Instagram, όπως είπαμε, τη ρήξη με τους υπερδιάσημους γονείς του, δηλαδή Βικτόρια και. Πώς το λένε. Όχι, κόλλησα. Και Μπέκαμ, τέλος πάντων, και David, άντε. Για όσους τώρα έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση στο διαδίκτυο, δηλαδή σχεδόν όλοι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Τέλους εποχής,

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλσο αισθανόμουν και εκεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι είσαι πότε κοντά κι είσαι πότε μακριά. Μπαίνω βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του Αιώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί.

εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνεις το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

αλλά δε θα είμαι πια εγώ. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλον, όχι.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
1: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
0: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
1: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
0: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Το Ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
11: Έχουμε αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω λοιπόν, μα πώς να αφήσω την καρδιά σου, την καρδιά σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
11: Με τον έξυπνο τρόπο.
12: Bread.

0: Bread Bakery and Deli. Bread Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

δική μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου,

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
14: Έχουμε αλφα. Παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικρό έπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλύματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Generations. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
2: Το πήρες όλο πάνω σε πέρα μια χαρά.
1: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
3: Μου ή φορτώ στην εκπομπή όλοι. Όλοι. Το λέμε εκεί.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

μπάλα της και ξεκινήσαμε με απόν. Τον περιμένατε τον απόν ως ρεμπέτη, και όμως όλα γίνονται. Αυτό κυκλοφόρησε τέλη Μάρτη του 2026. Ο τίτλος είναι ρεμπέτικο. Λιτός, απέριτος που τα λέει όλα. Με το νόημα των στίχων να πατάει ακριβώς σε αυτήν ακριβώς την νοσταλγία και την γέφυρα ανάμεσα σε παλιές εποχές και με το νέο συνέστημα που προσπαθεί να φέρει ο Απόν στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη μουσική πηξίδα. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026, με τη θερμοκρασία να παίρνει την ανιούσα. Σαββατοκύριακο μάλλον θα πάμε στην παραλία από ό,τι φαίνεται. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν για σκι, οπότε μια χαρά μας πάει αυτός ο Μάιος. Είναι ένας μήνας που φέτος θα έχει συνδυάσει όλα. Εμείς μουσικά θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε όλα στην σημερινή μουσική πηξίδα. Το playlist είναι εξαιρετικό. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, γιατί ξέχασα να το αναφέρω. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9 ακριβώς εδώ στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Με το δεύτερο να μας έρχεται επίσης από φέτος, από το 2026. Από τη μία έχουμε τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Μιχάλη Κουινέλη, αλλιώς τον Σταβέντο. Έχουμε επίσης εδώ την Ήβη Αδάμου, τη σύζυγο, οι οποίοι έρχονται μαζί τώρα στο τραγούδι αυτό. Και τι μας λένε? Μας λένε για πάντα. Με το νόημα του τραγουδιού αυτού να είναι η επιλογή να μείνεις δίπλα σε έναν άνθρωπο ουσιαστικά και διαχρονικά. Όχι απλά να το λες,

Στα Βέντο και η Ήβη Αδάμου εδώ. Να θυμίσω πως το τραγούδι αυτό είναι και soundtrack της ταινίας Φίλοι για πάντα. Γι' αυτό το μέρος του τίτλου, το για πάντα, είναι και τίτλος του τραγουδιού. Τι να πω, τι έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το τραγούδι. Αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά bullets εδώ στη λίστα μου, αλλά προτιμώ τη στιγμή να σου μιλήσω για την αλλαγή. 8 9 8 60 147, 6 9 8 9 8 60 147 είναι Viber αριθμός που ενθυμίζω. Όλοι μας έχουμε ένα Viber σε αυτή τη ζωή. Στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσω email στο studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου επίσης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που και απόψε είναι εδώ μαζί μας και αναμεταδίδουν τη μουσική πηξίδα, στον Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας, στο κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον Ομό Μεσσηνίας, αλλά και στον 2,105,6 στην Κόρινθο και τον Ομό Κορινθίας. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να μην μου πείτε σε έχω βαρεθεί. Αυτός είναι ο στόχος και δεν θέλω να βαρεθείτε καθόλου. Μην τη δείτε ξαφνικά Νικόλ Σαραβάκου κι εσείς. 2026 και αυτό. Φρέσκα πράγματα απόψε. Νικόλ Σαραβάκου, σε έχω βαρεθεί. Με το νόημα ξεκάθαρο. Όταν ο άλλος δείχνει ανασφάλεια, έλεγχο και κακή χημεία γενικότερα στη σχέση, η απάντηση είναι ένα τέλος. Σε βαρέθηκα.

Όσο πιο καθαρά να στο πήρε, φίλε, σε έχει βαρεθεί από το δεύτερο ραντεβού. Για όλους εσάς και όλες εσάς εκεί έξω που μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχετε ταυτιστεί υπερβολικά με την Νικόλ Σαραβάκο εδώ και το σε έχω βαρεθεί. Όταν το vibe δεν τραβάει, λες και εσύ ένα ο και πας παρακάτω. Έτσι συνήθως συμβαίνει στη ζωή. Πού έχουμε να πάμε τώρα? Δεν θα πάμε σε αυτό. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτό. Θα το κάνω ένα swap εδώ στο playlist. Δεν θα σας πω τι ήταν. Άλλαξα γνώμη στον αέρα για να πάμε εδώ στην Μαρίνα Σπανού, η οποία έρχεται και δίνει ένα κομμάτι ατμοσφαιρικό, το οποίο έχει πολύ δρόμο μέσα του. Πολλές φορές, αν έχεις βαρεθεί καλή ώρα σαν την Νικόλ Σαραβάκου, ή αν έχεις εγκλωβιστεί, ή αν είσαι μέχρι εδώ που λέμε, θες να κάνεις ένα ταξίδι με τη Μαρίνα Σπανού ή και χωρίς τη Μαρίνα Σπανού. Το νόημα του τραγουδιού πάντως είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει με διαδρομή ανοιχτή, όμορφη διαδρομή, με ωραίο σκηνικό, αλλά από την άλλη άπιαστη διαδρομή.

0: το άλμπουμ, μια κασέτα για το δρόμο. Και αφού μιλάμε για δρόμο, ναι, και το ταξίδι είναι μέρος του δρόμου, της διαδρομής γενικότερα. Ένα ταξίδι βέβαια χωρίς προορισμό, άρα υποθέτουμε.
1: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι.
0: Αφού τον ψάχνει και σε κάθε πάρτι, είναι ένα τραγούδι που μίλησε για τον έρωτα, την αναμονή.
1: Χωνιά στο Παγκράτη.
0: Και στο Παγκράτη. Και, και γενικότερα σε μια πόλη μπλεγμένη με μνήμες. Συμβαίνει συχνά αυτό, να έχεις αναμνήσεις από διάφορα σημεία και όσες φορές και να περάσεις αργότερα, θυμάσαι ότι σε αυτό το σημείο συνέβη το τάδε. Κάναμε αυτό το πράγμα, πήγαμε αυτή τη βόλτα, πιανόμασταν χεράκι-χεράκι και περπατούσαμε εδώ. Είναι αναμνήσεις που καμιά φορά αυθόρμητα ξεπηδούν από το μυαλό. Λοιπόν, έρχεται μια υπερτραγουδάρα εδώ, έχω να σας πω. Είναι ένα κομμάτι που αποτέλεσε από τη μία γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από τη μία έχουμε την Sertab Erener, τη θυμόμαστε την Sertab από την Eurovision χρόνια πριν. Από την άλλη έχουμε την Μαντό, τη δική μας τη Μαντό. Θυμίζω, μιας και ανέφερα την Μαντό, ότι αύριο 4:40 στον ngradio.gr και στην εκπομπή της Άννας Μαρίας Νικολαίδου θα είναι και αυτή εκεί. Θα δώσει συνέντευξη με αφορμή το νέο της τραγούδι Χάρτα Ετός, και αν θέλετε να δείτε και με εικόνα, δεν έχετε παρά να συντονιστείτε και στο TikTok, στο profile ngradio.gr εκεί. Είμαι σίγουρος πως θα είναι μια εξαιρετική συνέντευξη, ούτως ή άλλως η Μαντό σε όλες τις συνεντεύξεις έχει τρομερή ενέργεια, είναι μοναδική, απαντάει στα πάντα. Νομίζω θα είναι μια απολαυστική συνέντευξη, θυμίζω αύριο εδώ στον NG Radio στις 4:40. Στα δικά μας τώρα, το τραγούδι που ερμήνευσαν παρέα ανήκει στο άλμπουμ της Sertab Erener. Στο δικό της άλμπουμ κυκλοφόρησε. Είναι το τραγούδι τώρα στα τουρκικά. Πώς να σας το πω, φανταστείτε τη λέξη ask στα αγγλικά, απλά στα τουρκικά είναι το σίγμα με το μισοφέγγαρο από κάτω. Πώς είναι η προφορά, με πιάνετε αδιάβαστα εδώ. Ήμουν υποχρεωμένος να το έχω μάθει να σας το πω σωστά. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός τίτλος με τον οποίο το γνωρίζουμε και το έχουμε αγαπήσει είναι ο τίτλος Φως. Εξαιρετικές φωνές και οι δύο, και σε αυτό το τραγούδι νομίζω έχουν δώσει τα αρέστα τους. Σταματάμε να.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση. Απέκτησε όνομα.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα, Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η ώρα είναι 8:30.
9: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

αφιερωμένο λοιπόν από τη φωνή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Διαφωνώ λίγο με την παρουσίαση εδώ των καλλιτεχνών. Βλέπω τουλάχιστον εδώ στο σύστημα Φίλιππος Πλιάτσικας featuring Νατάσα Μποφίλιου. Όχι και featuring, γιατί η φωνή της Νατάσας Μποφίλιου ακούγεται σε κομβικά σημεία στο τραγούδι. Για τη δική μου τουλάχιστον αισθητική και αίσθηση είναι εισάξιο. Ήταν εξαιρετική και η Νατάσα Μποφίλιου εδώ. Από το 2023 μας ήρθε αυτό. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Νικόλα Φιλίτα. Λοιπόν, πριν πάμε στο εξαιρετικό επόμενο, να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, μιας και ήδη ξεπεράσαμε τις 8.30, τους νέους φίλους που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη μισή ώρα της εκπομπής. Μισή ώρα έχουμε μπροστά μας, είναι η μουσική πηξίδα. Θυμίζω, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9 εδώ στο NG Radio, αλλά και το κανάλι 1 στην Καλαμάτα, τον Vox στον Πύργο και τον Δίολκο στην Κόρινθο. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, μαζί σας θα είμαι και για την μισή ώρα που μας απομένει, αρκετός χρόνος να ακούσουμε και θα ακούσουμε εξαιρετικά τραγούδια. Εξαιρετικά, εξαιρετικότατα, σαν αυτό εδώ είναι ο Νίκος Παπάζογλου από το 1986. Φύσηξε ο Βαρδάρης. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που έδεσαν πάρα πολύ με τη φωνή και το ύφος του Παπάζογλου, με πολλές και κινηματογραφικές εικόνες. Με το νόημα του κομματιού να είναι μια σύντομη, δυνατή στιγμή που περνά σαν αστραπή και αφήνει πίσω ψύχρα και λαχτάρα.

Νίκος Παπάζογλου από το 1986. Ένα θα λέγε κανείς βιωματικό και ποιητικό τραγούδι με δύο πιθανές εκδοχές. Από τη μία, άλλες εκδοχές κάνουν λόγο για έναν έρωτα παράφορο αλλά ανεκπλήρωτο έρωτα που στο τέλος, έτσι όπως χάνεται, παγώνει την καρδιά, αλλά υπάρχει και μια σπαρακτική ιστορία που μπορεί και να ισχύει από την άλλη, καθώς πολλές πηγές αναφέρουν ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αδερφή του Παπάζογλου, η οποία σκοτώθηκε σε δυστύχημα μπροστά στα μάτια του και μάλιστα σε παιδική ηλικία. Με τον στίχο «Πριν να σε χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε νωρίς το λεωφορείο», να παραπέμπει ακριβώς σε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα στο playlist εδώ, τι θα κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε στο 2024 σε διεθνές ρεπερτόριο. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας για να πάμε στους Deep Purple και σε αυτό εδώ. Ένα τραγούδι που παρουσιάστηκε ως συνέχεια του Portable Door. Ένα τραγούδι που παίζει με την εικόνα και την πραγματικότητα, σαν να λέει ότι οι τέλειες φωτογραφίες συχνά κρύβουν κάτι πιο σύνθετο και διαφορετικό από πίσω. Pictures of You.

κάπως έτσι Deep Purple. Κοίταξαν τη σύγχρονη βιτρίνα της εικόνας. Την χτύπησε πως στο κέντρο του στόχου. Ένα κομμάτι που λέει πως οι φωτογραφίες δεν λένε πάντα την αλήθεια. Τι γίνεται στα social media, τι γίνεται στο Instagram. Αυτό ακριβώς φανταστείτε. Λέω να διατηρήσουμε αυτό το ωραίο το ηχόχρωμα και θα πάμε στο 1992. Θα πάμε σε ένα τραγούδι καθαρόαιμο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ένα τραγούδι που σαν αίσθηση, αν το ακούσεις, βγάζει μία ορμή, βγάζει νεύρο, εκτοξεύει το συναίσθημα στα ύψη, θες να σηκωθείς από την καρέκλα σου και να το τραγουδήσεις. Είναι η Σφεντόνα από το έτος 1992.

από το μόνιμο άλμπουμ Σφεντόνα του Βασίλη Παπακοσταντίνου και το έτος 1992. Θα πάμε τώρα στο 2019 και εδώ έχουμε ένα τραγούδι νοσταλγίας. Είναι τα Κίτρινα Ποδήλατα παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και είναι αυτό εδώ. Θυμάμαι όσα είχες πει. Διασκευή σε τραγούδι του 2019, θυμίζω, απλά λίγο πιο ηλεκτρική. Γι' αυτό μπήκε και στο project, The Electro Project.

0: ξεχάσω.
1: Κίτρινα ποδήλατα σε δική τους επανεκτέλεση, δικό τους είναι το τραγούδι από το 2019. Απλά τώρα βάλισαν δίπλα-δίπλα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μας χάρισαν και αυτήν εδώ την πιο ηλεκτρική, παύλα ηλεκτρονική, θα έλεγε κανείς, εκδοχή. Να πάμε τώρα σε ένα κομμάτι χωρισμού που από τη μία πονάει αλλά έρχεται στα μούτρα σου και το λέει straight. Νομίζω ότι το πες μου, γιατί από τις δυτικές συνοικίες μπορείς να το περιγράψεις και έτσι. Ανέβηκε πρώτα το 2020 στο YouTube και επίσημα κυκλοφόρησε. Όχι, δεν ισχύει. 2000 είναι καλά, το θυμόμουν, γι' αυτό το έψαξα και πιο κάτω. Μερικά στοιχεία είναι αναλυθεί εδώ στο σύστημα, έχω να τονίσω. Πάντως το νόημα είναι η αδυναμία να ξεκολλήσεις από έναν άνθρωπο, και θα το βάλω από την αρχή γιατί δεν μου αρέσει που πατάω αυτούς τους στίχους. Δεν τους αξίζει αυτό που γίνεται. Για πάμε από την αρχή, σωστά και καθαρά, και ο παραγωγός σταματά να μιλάει.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά ψυχικά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Θα καταφέρει, η σειρά θα πάει πάλι στην Μαδρίτη. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου.
14: Έχουμε παιχνίδι στο Μονακό με τον Ογόμπο να σηκώνεται για δύο και να ευστοχεί, ενώ έχουμε και αλλαγές στην αναμέτρηση από την μεριά της ελληνικής ομάδας. Ο Γόκαπ, ο Βεζέγκοφ, ο Φουρνιέ, ο Παπα-Νικολάου και ο Ντόντα Χολ είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Βεζέγκοφ θέλει να απαντήσει τον Ογόμπο με τρίποντο, όχι. Ο Χολ έδωσε σκαμπύλη στην μπάλα, νέο επιθετικό rebound για τρεις ο Γόκαπ. Τέταρτο τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ, 17-23. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 6 πόντων. Έχει βρει για τα καλά ρυθμό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Φάουλ που χρεώνεται τώρα στον Φουρνιέ πάνω στον Οκόμπο. Είναι το δεύτερο, το τρίτο ομαδικό, συγγνώμη, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ έκανε το φάουλ στην προκειμένη περίπτωση. Πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Οκόμπο, δεν τα κατάφερε. Ο Νέντοβιτς έχει περάσει και αυτό στο μάτς. Ο Τζέιμς προσπαθεί να βρει χώρο σου εκεί για να πάρει την μπάλα, την πήρε. Με τα πολλά, Γόκαπ και Βεζέγκο πήγαν δύο πάνω του. Νέντοβιτς για τρεις, έξω. Έξω και το rebound από τον Γόκαπ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να κάνει πάρτι στα rebound μέχρι τώρα. Και στην ρακέτα του Μονακό και στη δική του. Οι μπάλες καταλήγουν οι περισσότερες στα χέρια της ελληνικής ομάδας. Παπα-Νικολάου για τρεις, συν 9 για τον Ολυμπιακό. 26-17. Συν 9 ο Ολυμπιακός πατάει τον γκάζι λίγο πριν το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ο Τζέιμς κλείνεται, αυξάνει την πίεση του Ολυμπιακός, γλιστράει ο Νέντοβιτς. Ο Κόμπο με ένα φλότερ, άστοχος, λήξη. Στην πρώτη περίοδο, 26-17, ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Έχει συνέλθει από την αρχή της αναμέτρησης, από το 11-3 και πλέον προηγείται 26-17. Δημήτρη Σαλαδάκη, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
13: Λοιπόν, άμεσα στον Γιώργο, όπως διατάξετε. Απλώς να πούμε κάποιες δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου που έγινε σήμερα για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, τον τρίτο αγώνα, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπε ότι εξήγησα την άποψή μου στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος μας προκάλεσε κανέναν στο παρκέ. Καθόταν στις court seats, παρακολουθήσει το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά στη γραμματεία και είπε από απόσταση 2-3 μέτρων: σφυρίξτε φάουλ. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ένα κλαμπ να βάζουν αστυνομία. Είμαστε επαγγελματίες. Μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια με άλλους πρόεδρους και general manager να διαμαρτύρονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνέχισε, ο Εργίνα Ταμάν ίσως στο παρελθόν να έκανε κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω. Έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα σε 2 χρόνια. Προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το Final Four και τον αποκλείεται, ρωτά. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four ζωντανό, κατέληξε ο Εργίν Αταμάν. Γιώργο.
14: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Πριγκιπάτο. 26-17 ο Ολυμπιακός προηγείται της Μονακό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η δεύτερη περίοδος. Έχουμε το χορευτικό σόου φυσικά από τη cheerleader της ομάδας από το Μοντε Κάρλο. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει να συμβεί στην σάλα Γκαστόν Μεντεσέν. Βρίσκεται και η υπόλοιπη ομάδα της Μονακό, οι τρεις δηλαδή, οι τρεις τραυματίες, ο Ντάνιελ Τάις, ο Νίκολα Μύρωτιτς και ο Αλφα Ντιάλο. Ο Κόμπο τώρα παίρνει ένα screen. Δεν το πει. Του δίνει screen ο Χέις. Χέις από κάτω, αστοχή, rebound από τον Τόντα Χολ. Τζόσεφ που έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι. Όπως και ο Πίτερς. Ο μόνος που δεν έχει βγει μέχρι τώρα είναι ο Παπα-Νικολάου από ό,τι βλέπω. Ο Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φουρνιέ στη γωνία για τρεις. Άλλο ένα. Άλλο ένα στο σαγουλί. Με 3-3. 29-17 πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Στράζελ για τον Οκόμπο. Οκόμπο, αν να τον κλείσουνε δύο, δεν το βει. Θα πάει μέχρι το lay-up, θα σκοράρει για να μειώσει στους 10. 29-19, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Έχει βρει ρυθμό για τα καλά. Παπα-Νικολάου, φάουλ που χρεώνεται στον Νέντοβιτς. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έχει διαφορά 10 πόντων. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα σκαρφιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Κλέψιμο από τον Οκόμπο. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έβαλε το χέρι του Οκόμπο, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από την πλάγια γραμμή. Παπα-Νικολάου δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Στράζελ. Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ένα φλότερα από τον Τζόσεφ. Ό,τι έβαλε ο Τζόσεφ. Πραγματικά απίστευτο καλάθι από τον Κόρι Τζόσεφ. 31-19. Και πάλι στο συν 12 οι ερυθρόλευκοι. Χέις. Η πάσα του στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ πήρε φάουλ. Δεν ξέρω αν το φάουλ είναι ψηλά ή χαμηλά στην προηγούμενη περίπτωση. Ο Φουρνιέ νωρίτερα με το τρίποντό του, να το πούμε αυτό γιατί το αναφέρει και η Ευρωλίγκα, έφτασε τους 1000 πόντους. Μάλιστα. Έφτασε στους 1000 πόντους και τώρα ο Φουρνιέ έχει βολές. Το φάουλ ήταν ψηλά και θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Ήδη φυσικά τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και όχι από τους Μονεγάσκους, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνουν αισθητή και πάλι την παρουσία τους. Φουρνιέ 2-2. 33-19. 8 και 10 μας χωρίζουν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ο Κόμπο άλλαξε για λίγο με τον Χέις. Νέντοβιτ προσποιήθηκε στον Μακίσικ και εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε. Δεν μπόρεσε ο Χέις να πάρει το rebound. Το πήρε ο Φουρνιέ. Στο συν 14 Ολυμπιακός και με δική του κατοχή. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Η πάσα για τον Τόντα Χολ, καλάθι και φάουλ από τον Τόντα Χολ. 35-19. Η Μονακό το παλεύει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μυριστεί αίμα και ανεβάζει όλο και περισσότερο την απόδοσή του. 35-19 και μία βολή για τον σέντερ του Ολυμπιακού. 35-19 στα 7 και 44 για το ημίχρονο. Η Ερυθρόλευκη στο συν 16 θέλουν να τελειώσουν από τώρα τη σειρά και όπως ανέφερα και στην αρχή θέλουν να κάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το sweep σε σειρά play-off. Ας όχι στον Ταχόλ στη Βολή και ο Κόπο τώρα έτσι ένας-ένας με τον Χόλ εκτελεί για τρεις αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Χέις και φάουλ που χρεώνεται στον Τζόσεφ. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο επιθετικό rebound της Μονακό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Ο Κεβάριους Χέις θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το φάουλ ήταν πάνω στην προσπάθειά του να σηκωθεί και εξελεί και αστοχή στην πρώτη. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό με κάτι τέτοια. Με βολές να πηγαίνουν στο σίδερο από την πλευρά των γηπεδούχων. Και Βάριος Χέις μία στις δύο. 35-20. Μπροστά με 15 πόντους ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ πήρε το σκρίν από τον Πίτερς. Φουρνιέ έχει πάνω τον Στράζελ. Ψάχνει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει και το κάνει. Και το κάνει και ευστοχή κιόλας. 38-20. Στην 18 για την ελληνική ομάδα. Που κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ. Στο Μοντεκάρλο. Η πάσα, πολύ ωραία πάσα από τον Οκόπο, κάρφωμα από τον Κεβάριου Χέις για να μειώσει στους 16 η Μονακό. Ο Ντόντα Χολ έδωσε την πάνω στο Φουρνιέ. Νέο σκριν που πήρε ο Φουρνιέ. Πίτερ, διείσδυση, παίρνει το φάουλ. Νομίζω είναι χαμηλά το φάουλ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Έχει σταματήσει βέβαια την τρίπλα την ώρα που γίνεται το φάουλ ο Πίτερς. Όχι, το φάουλ έχει δοθεί ψηλά, μάλιστα. Το φάουλ έχει δοθεί ψηλά για τον Αλεκ Πίτερς, που σημαίνει ότι έχουμε βολές. Έχει βολές ο Ολυμπιακός στο στοχείο ο Πίτερς στην πρώτη. Μένει το 38-22 για τους Πειραιώτες. Ο Πίτερς ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Εύστοχος. 39-22 για τον Άλεκ Πίτερς και τον Ολυμπιακό. Και ο Κόμπο τώρα οργανώνει, πάνε δύο πάνω του. Έδωσε την πάσα στον Blossom Game που είναι με τον Πίτερς. Σηκώνεται, κόβει ο Χόλ, αλλά υπάρχει καλάθι. Αντικανονικό το στόπ λοιπόν από τον Τόντα Χόλ. 39-24. Πέφτει στους 15 η διαφορά. Και ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Με τον Φουρνιέ. Θα παίρνει σκρίνα από τον Χολ. Φουρνιέ, Μακίσικ. Πάνω το Τζέιμς. Πίτερς. Είναι για λίγο καθαρά και εκτέλεσε για τρεις. 42-24. Στους 18 η διαφορά. Είχε υπάρξει και ένα σφύριγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Α, όχι. 42-24 δεν έχει γίνει κάτι. Στα 5-40 λοιπόν και άμεση απάντηση από τον Μάθιου Στράζελ, ο οποίος σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. 42-26, μειώνει στους 16 και πάλι η ομάδα από τον Πριγκιπάτο. Οπότε ο Στράζελ έχει άλλη μία βολή, έχει και μία βολή. 5-39 μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 42-27 με την εύστοχη βόλη του Στράζελ. Διαφορά και πάλι στους 15. Μακίσικ, Πίτερς, Τζόσεφ. Παίρνει ένα σκριν. Δεν ξέρω, πρέπει να βρει μια πάσα. Τη βρήκε στον Πίτερς. Πήρε φάουλ και θα εκτέλεσε βολές. Πάλ που χρώνεται πάνω στον Στράτελ. Είναι και το πέμπτο φάουλ. Πέμπτο ομαδικό της Μονακό για τη δεύτερη περίοδο. Δύο έχει μόλις ο Ολυμπιακός. Και ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδάνε περί πρόκρισης. 43-27 με την πρώτη.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Και τα από τον Σακίλ Μακίσικ. 46-27 συν 19. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι τώρα. James Strasel προσποιήθηκε. Blossom Game θέλει να πατήσει με τρίποντο, το βάζει. Για να μειώσει τους 16. Φανταστικό το κάρφωμα νωρίτερα από τον Μακίσικ μπροστά στον Γιάρον Blossom Game. Φουρνιέ. Με τον Οκόπο πάνω του πήρε ένα σκρίνο Φουρνιέ. Θέλει να πατήσει με τρίποντο, αστοχή. Παλεύει και ο Τζόσεφ για το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Η πάσα κόβει όμως ο Μακίσικ. Δεν αφήνει τη Μονακό να τρέξει. Μακίσικ, Χολ, Φουρνιέ στη γωνία. Είδε καθαρά και τιμώρησε τη Μονακό που του δώσε το σουτ. 49-30. Καλεί και πάλι time out ο Μαρκοϊσβίλη. Γιατί θέλει να αποτρέψει. Δεν ξέρω αν μπορεί βέβαια να το αποτρέψει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός. 49-30, οπότε επιστρέφουμε σε σένα Δημήτρη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
13: Τι να αποτρέψει, on fire ο Εβάν Φουρνιέ, on fire όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού, κάνει καταπληκτική εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα εύστοχος από τη γραμμή των 6.75, 30-49, 17-26 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Το επιμέρους είναι 13-23, 19 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, 4 και 16 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η σέμνη τελετή στο Πριγκιπάτο έχει λάβει ήδη τέλος από τώρα.

0: Γιώργο, δεν ξέρω αν μπορείς να δεις στατιστικά, γιατί εμένα δεν μου βοηθάει εδώ ο υπολογιστής. Ο Φουρνιέ έχει πόσους πόντους, αν μπορείς να το δεις.
1: Θα χρειαστώ και εγώ λίγο χρόνο.
0: Δημήτρη,
1: ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος, έχει 11 πόντους ήδη. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού, πρώτος είναι ο Γουόκαπ με 12. Επιστρέψαμε λοιπόν, η αναμέτρηση συνεχίζεται στα 4 και 10, 49-30. Ο Ολυμπιακός μπροστά και φάουλ που κερδίζει ο Χέις. Ναι, φάουλ που κερδίζει ο Κεβάριος Χέις και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ χρεώνεται στον Πίτερς. Ο Πίτερς είναι που έχει χρεώσει το φάουλ. 49-30 λοιπόν. Στον πάγκο Φουρνιέ, εισπράττει ζεστό χειροκρότημα από το κοινό. Επιστρέφει στο παρκέ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κεβάριος Χέις βάζει την πρώτη βολή. 49-31. Έχει 72,6% σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα ο Κεβάριος Χέις. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ για την ομάδα του Μονακό. Που σημαίνει ότι, ενώ αστοχίσει τη δεύτερη, που σημαίνει ότι όταν θα βρίσκεται στον πάγκο η Μονακό αναγκαστικά θα παίζει small ball. Ο Πίτερς έπιασε την μπάλα, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Ο Τζόσεφ τώρα με το blossom game. Ματσάρι με κοντός με ψηλό. Ο Πίτερς γύρισε, μακίστηκ, Τζόσεφ θα πάρει ένα τρίποντο. Ο Τζόσεφ θα αστοχίσει, rebound ο Mike James. Ήταν μόνος του εκεί που έπεσε η μπάλα, οπότε δεν ζωρίστηκε ιδιαίτερα για να το πάρει. Ο James σηκώθηκε για δύο, αστόχησε. Μένει το 49-31. Peters για τον McKissick. Και τώρα ο Ντόντα Χολ. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Tyreek Jones αυτός που έχει περάσει το παιχνίδι. Σου τριών πόντων μέσα και αυτό από τον Σακίλ McKissick. 52-31, πρώτη διαφορά. Πάνω από τους 20 πόντους για τον Ολυμπιακό και έχει σταματήσει το παιχνίδι. Νομίζω έχει σφυριχτεί φάουλ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Όχι, τεχνική ποινή έχει δοθεί στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για διαμαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τζέιμς λοιπόν θα εκτελέσει μια βολή, την εκτελεί, τη βάζει και με λίγη περιπέτεια Στεφάνη. Η μπάλα θα πέσει μέσα. 52-32. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο συν 20 και η μπάλα για την Μονακό. Δημήτρης Δατάκη, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει πάντως πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να το πούμε αυτό. Ουσιαστικά η ομάδα κάνει πράξη αυτές τις δηλώσεις που έκανε και ο Άλεκ Πίτερς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να μην παρασυρθούν από το 2-0 και να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο. Ενώ ο Στράζελ μειώνει στους 17 για την Μονακό με ένα τρίποντο.
0: Ποιο πράξη, αλήθεια Γιώργο, δεν γίνεται αυτό που υποσχέθηκαν και ζήτησε ο coach Μπαρτζόκας. Ήδη είχε φτάσει η διαφορά στο μεγαλύτερο της έτσι, Εύρος στους 20, τώρα μείωσε η Μονακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με λίγη προσοχή, όπως είπα και πριν,
1: τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται και πολύ καλά, Δημήτρη, γιατί η Μονακό με άλλο ένα τρίποντο από τον Έλιο Κόμπο μειώνει στους 14 και δείχνει να προσπαθεί να ζωντανέψει, οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας φυσικά δεν θέλει να τη δει να επιστρέφει και καλή time out. Γι' αυτό θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Έχουμε time out λοιπόν στον Πριγκιπάτο. 52-38 Ολυμπιακός μπροστά.

Όσα time out και να παίρνει ο Γεωργιανός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει παρακαταθήκη για την τρίτη του νίκη και βεβαίως να σκουπίσει τη σειρά. 2 και 27, 38, 52.

0: Αυτή που δεν σκούπισε σίγουρα είναι Ρεάλ, αφού ιτήθηκε στη Σόφια από την Χάπολη Τελαβίβ με 76-69, και την Πέμπτη, την Πέμπτη στις 9 έχουμε τον τέταρτο κατά σειρά αγώνα. Πάμε όμως πάλι στον Γιώργο Ιάννου για τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Γιώργο.
1: 52-38, στα 2 και 15 το παιχνίδι. Τώρα σβήνει την μπάλα ο Τζόουνς, καλάθι και φάουλ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σκοράρει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε νωρίτερα το time out για να μπορέσει να συντονίσει και πάλι τους παίκτες του. Δεν θέλουν, όπως ανέφερε και νωρίτερα, δεν θέλει να δει τη Μονακό να επιστρέφει. Ο Τζόουνς εδώ το κατάφερε, πήρε το φάουλ, σκόραρε, ανεβάζει τη διαφορά στους 16, ίσως και στους 17, αν ευστοχίσει τη βολή. 65,9% είχε ο Τζόουνς στη φετινή σεζόν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Τζόουνς εύστοχος, 55-38. 55-38 και η Μονακό με την κατοχή. Ο Στράζελ έδωσε την μπάλα στον Τζέιμς και αυτός πήρε σκρίνα από τον Τάρπη. Σταμάτησε, φάουλ από τον Γόκαπ πάνω στο Μάικ Τζέιμς. Μάλιστα, 55-38 στο 1 και 58. 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. (Συσχελίδι) 55-38 οι ερυθρόλεπτοι έχουν μέχρι τώρα ελέγξει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι προσεκτικοί μέχρι και...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
18: Σε καλό mood, σε καλό φεγγάρι. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι όλα τα άλλα γίνανε εύκολα. Προφανώς δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Αν και το πράγμα δείχνει 61 πόντι στο ημίχρονο, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα θα προβληματιστεί. Σαφέστατα είναι το ζήτημα της Λειψανδρία στην Μονακό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα η Ρεάλ προηγουμένως δεν τα κατάφερε κοντρά στη Χαποέλα, άρα κανείς δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι όποιος έχει κάνει το 2-0 έχει πάρει και, και το ραβασάκι και το ειστήριο για να πάει στο Final Four. Θα πρέπει να φτάσει στα 3 και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται οι παίκτες του, αυτό το έχει εξηγήσει ο Μπαρτζόκας και βλέπουμε στο γήπεδο μια ομάδα που είναι σοβαρή. Εντάξει, τη πήγανε τα σουτ, okay, ναι. Αλλά είναι σοβαρή ομάδα. Έτσι, δηλαδή μπαίνει και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που πρέπει να κάνει για να νικήσει.
0: Τον άλλο γονέα τον παρακολούθησε μεταξύ τη Κάπολ και τη Ρεάλ.
18: Ναι, για ένα διάστημα ναι.
0: Έχεις έτσι μια οπτική να μας μεταφέρεις.
18: Κοίταξε, νομίζω ότι ο τραυματισμός του Γκαρούμπα και το ότι έμεινε για αρκετό διάστημα έξω έπαιξε το ρόλο του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Χάπολ ήταν πιο σοβαρή. Η Ρεάλ βγάζει κάποιες αδυναμίες που έχει βγάλει σε όλη την αγωνιστική, σε όλη την αγωνιστική σεζόν. Παρά τα αυτά παραμένει το φαβορί.
0: Ξεχνάμε
18: αυτό. Απλά τώρα η Χαποέλ δεν παραδόθηκε αμαχητή και ξέρεις πλέον το άγχος περνάει στην πλευρά της ισπανικής ομάδας. Γι' αυτό και είναι καλό να τελειώσεις την κατάσταση, αν αυτό είναι εφικτό, έτσι, να σκουπίσεις δηλαδή, για να μην μπεις σε στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, θα σε έχουμε και στο τέλος, έτσι. Ωραία, άψογα, εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ.

Θυμίζουμε ότι επικράτησε η Χάπολ Τελ Αβίβ της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στην Σόφια. Έκανε το 2-1 στην μεταξύ του σειρά για τα play-off της EuroLeague. Την Πέμπτη είναι ο τέταρτος κατά σειρά αγώνας της 9 το μεγάλο μάτς. Να δούμε αν η Χάπολ ισοφαρίσει για να πάει σειρά και πάλι στην Μαδρίτη ή η Ρεάλ τελειώσει την σειρά με σκορ 3-1.

ημιτελικός απόψε για το Champions League, ο πρώτος από τους δύο ημιτελικούς, ο δεύτερος γίνεται αύριο μεταξύ της Bayern Μονάχου και της Paris Saint-Germain. Έχουν βγει οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, 10 η ώρα ξεκινά η αναμέτρηση. Για να τις δούμε παρέα. Η ενδεκάδα της Arsenal καταρχάς: Ράγια, White, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρη, Ράις, Λιούις Σκέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και οι Γιόκερες είναι η εκλεκτή του Μικέλ Αρτέτα.

Για να δούμε και ποιους διάλεξε ο Diego Simeone για το απόψινο μεγάλο μάτς. Όπλακ, κάτω από τα δοκάρια, Πούμπιλ, Λενορμάν, Κάτσκο, Ρουτζέρι, Σιμεώνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεσμάν και Αλβάρες.

Η Ρεάλ έχει νέο πρόβλημα, νέο θέμα στη θέση του σέντερ, αφού μετά τον Ταβάρες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, σίγουρα δεν θα βοηθήσει τη Ρεάλ ούτε στο τέταρτο παιχνίδι με την Χάπολ Τελαβίβ, αποχώρησε τραυματίας και ο Οσμάν Γκαρούμπα είχε πόνο στο αριστερό χέρι και λίγο πριν την ανάπαυλα αποχώρησε από το τερέν. Με το νέο αυτό πρόβλημα, ο Σκαριόλο είχε ως μόνη επιλογή για τη θέση του σέντερ τον Αλεξ Λεν για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, πριν να επιστρέψει 3 λεπτά πριν από το φινάλε ο Γκαρούμπα.

Έλεγα ότι ο Γκόκαπ είναι πρωτοσκόρερ για τον Ολυμπιακό με 12 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Ο Φουρνιέ είναι ακολουθεί με 11 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Από την πλευρά της Μονακό δεν είναι ο James πρωτοσκόρερ, είναι ο Blossom Game με 10 πόντους και 1 assist. Δεύτερος είναι ο James με 9 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Τους υπόλοιπους πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο έχει βάλει ο Μακίσικ 8, ο Ντόρσεϊ 7 πόντους, ο Παπα-Νικολάου 6, ο Πίτερς 6, ο Βεζέγκοφ έχει μείνει χαμηλά, είναι στους 4 πόντους, ο Τζόνς 3 και ο Τζόσεφ Χολ με 2 πόντους κλείνουν το συνολικό άθροισμα του Ολυμπιακού, το οποίο να θυμίσω είναι στους 61 πόντους το πρώτο ημίχρονο. 40-61 μπροστά ο Ολυμπιακός. Για να προτιμάτε, προηγείται με 61-40.

Ποδοσφαιρικό κουπόν ιδιαίτερο δεν έχουμε. Δεν έχουμε αγώνες από τα ξένα πρωταθλήματα. Βεβαίως δεσπόζει η αναμέτρηση που ξεκινά στις 10 μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Για το Ολλανδικό πρωτάθλημα στα play-off Βαλβάεκ Βίλεμ 0-1 τελικό. Έχουμε αγώνα για τον για την Premiership στην Σκωτία. Στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει ο αγώνας Dunfermline Arbroath. Έχουμε επίσης για την Σουηδία, έχει ξεκινήσει το Σουηδικό πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία, στο 82ο λεπτό Falkenberg Norrköping 1-0, ενώ στα ημιτελικά του τουρκικού κυπέλου στο 49 Besiktas Konyaspor έχουν μείνει στο 0-0.

Να θυμίσω πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη νίκη στο Καματερό επί της ΑΕΚ για την Handball Premier League. Επικράτησε 36-29 και έφερε τη σειρά πάλι στην ισοπαλία στο 1-1 στον πρώτο αγώνα. Στην Ηλιούπολη ΑΕΚ είχε επικρατήσει, τώρα ο Ολυμπιακός έκανε το break, έκανε το break στην έδρα της ΑΕΚ, μια έδρα...

Να αναφέρουμε ποιοι πέτυχαν τα γκολ και από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μιλώ πάντα για τον αγώνα handball που έγινε σήμερα στο Καματερό. Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ, έφερε τη σειρά στο 1-1. Για την ΑΕΚ λοιπόν σκόραραν η Αραμπατζής 2 γκολ, ο Παναγιώτου 4, ο Μπάρος 1, ο Τοριάννη 4 γκολ, ο Κουκουλάς 10, ο Γκαρέν 3, ο Τουρέ 3, ο Πεϊσότο 1, ο Στούμπερ 2. Ενώ για τον Ολυμπιακό σκόρερς ήταν ο Βίντα με ένα γκολ, ο Τσίμπουλας με 2, ο Παπάζογλου με 5, ο Κανετέ με 10, ο Κανδύλας 1, ο Σλίσκοβιτς 8 γκολ, ο Σουργέλ 1 γκολ, ο Μάνθος 3, ο Μιχαηλίδης 3, ο Σάβας 1 και ο Πασιάς 1 γκολ. Λοιπόν, περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γάνου για να ακούσουμε την εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Άρτεση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Intervetten Sports.

Έχει ξεκινήσει ο αγώνας στο Μονακό, 42-62. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε όπως έκλεισε και το πρώτο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Έλα Γιώργο.
1: 8 και 8 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 44-63 ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 19 πόντους walk-up. Στον Ντόρσεϊ τη λήξη πέδα στην μπάλα, ευστόχησε, αλλά το καλά δεν θα μετρήσει, η μπάλα έμεινε στα χέρια του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μένει το 63-44 ο Ολυμπιακός στο σύν 19 με δύο καλάθια που έχει βάλει Μονακό. Και τώρα πάμε με τον Οκόμπο. Ώρα για άμυνα για τους Ερυθρόλευκους. Οκόμπο άλλαξε για λίγο με το Blossom Game. Οκόμπο, φάουλ. Φάουλ από τον Ντόρσεϊ στην προκειμένη περίπτωση. Φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Έχουμε αλλαγή. Ο Ντόρσεϊ πάει στον πάγκο και ο Φουρνιέ επιστρέφει στο μάτς. 63-44. Ακούγονται τώρα και λίγο οι φίλοι της Μονακό. Αν και μέχρι τώρα τη μάχη της εξέδρας την έχουν πάρει οι Έλληνες που έχουν ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο. Ο Τζέιμς έδωσε την πάσα, πολύ ωραία πάσα, κάρφωμα από τον Blossom Game. Στους 17 η διαφορά. Περίπου 7,5, κάτι λιγότερο μάλλον από 7,5, 7 και 20 για την ακρίβεια. Πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου προσποιήθηκε ο Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ θα σκοράρει για να δώσει, προβάζουμε και πάλι 19 πόντων στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Κόμπο σκρίνει από τον Χέις, επιθετικό φάουλ που χρεώνεται στον Κεβάριους Χέις. Εξήντα πέντε σαράντα έξι και πενήντα έξι για την τρίτη περίοδο με τον walk-up τώρα να οργανώνει. Walk-up πάνω στον δίνει την πάρα στο Φουρνιέ, πάνω στον Οκόμπο. Έδωσε σκρίν ο Βεζένκοφ, υπήρξε μια αλλαγή στο σκρίν, μπάλα ο Ολυμπιακός. Έβαλε το χέρι του Χέις αν δεν κάνω λάθος. Να και μια ποδοσφαιρική φάτσα που τη δείχνει τώρα το Cube της Μονακό. Και είναι ο Άνσου Φάτη, ενώ κάτω το καλάφι ο Βεζένκοφ με μια έξυπνη επαναφορά του walk-up σκοράρει και ανεβάζει και πάλι διαφορά πάνω από τους 20. Ο Άνσου Φάτη λοιπόν είναι στο γήπεδο, ποδοσφαιριστής της Μονακό. Ένα fade away από τον James εύστοχο τώρα για να μειώσει τη διαφορά στους 19 στα 6 και 20. Ο walk-up κρατάει την μπάλα στο Μιλουτίνοφ από μέση απόσταση, ένα σούτ ευστοχή ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για να δώσει και πάλι προβάδισμα 21 πόντων στον Ολυμπιακό. Και το rebound του Βεζένκοφ δίνει νέα επίδεση τώρα στον Ολυμπιακό μετά το άστοχο σούτ του Στράζελαν, είδα καλά. Και έχουμε φάουλ από τον James. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει, φίλοι αγροατές, 32 πόντους από τους παίκτες του πάγκου του, ενώ αυτοί που ξεκίνησαν το παιχνίδι έχουν βάλει 37. Βεζένκοφ θα πάρει ένα screen, έδωσε ένα σούτ, μια πάση στον Παπα-Νικολάου, το σούτ είναι άστοχο, υπάρχει όμως φάουλ του Οκόμπο στη διεκδίκηση του rebound. Φάουλ από τον Οκόμπο λοιπόν, έσπρωξε τον Σάσα Βεζένκοφ, είναι το τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αρχίζει και ζητάει πλέον το ευρωπαϊκό από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ και πάλι ο Φουρνιέ θα εκτελέσει για τρεις. Στεφάνι και έξω, Μιλουτίνοφ πάτησε τη γραμμή στη διεκδίκηση, προσπάθησε μάλλον να πάρει την μπάλα αλλά πάτησε τη γραμμή. Μπάλα για τη Μονακό. Ο Αλφα Ντιάλο βλέπει την ομάδα του ανήμπορος να τη βοηθήσει, τραυματίας. Και ο Ντιάλο, το κλέψιμο από τον Βεζένκοφ εδώ που μπόρεσε να πάρει την μπάλα από τον James μετά την παγίδα. που του έκανε μαζί με τον Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ τώρα δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα το lay-up. Άλλο ένα καλάθι από τον Ολυμπιακό. 71-48. Time out. Καλεί ο Μάρκο Ισβίλη. Προφανώς για να δώσει και κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα όμως δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος, διαχειρίζεται άψογα την διαφορά που έχει. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Δημήτρη Σαρδάκη, και μετά εδώ για τη συνέχεια.
0: Ένα time out του Γεωργιάνου Κούτς, ο οποίος πιο πολύ βέβαια το παίρνει για να δώσει ανάστες στους παίκτες του, παρά να δώσει κάποιες οδηγίες ως προς την ανατροπή της αναμέτρησης, αφού βλέπει ότι δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει δυνατότητα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, αφού και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Σε 8 λεπτά από τώρα ξεκινά η αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Άρσεναλ, της Άρσεναλ με την Ατλέτικο πιο καλά, αφού ο αγώνας γίνεται στο Λονδίνο, στη ρεβάνς του 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες. Ο Αρτέτα έχει κατεβάσει για την ομάδα του τους εξής ποδοσφαιριστές: Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλιαφόρη, Λάις, Λιούις, Κέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και Γιόκερες. Ενώ ο Σιμεώνε επέλεξε του Σόμπλακ, Πουμπιλέ, Νορμάν, Χάνσκο, Ρουτζέρι, Σιμεώνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεσμάν και Άλβαρες. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού.
1: Έχουμε λοιπόν συνέχεια στο ματς. Ο Νέντοβιτς τώρα κάνει μια ραχαία, δίνει μια πάσα, Χέις, καλάθι και φάουλ από τον Κεβάριους Χέις. Το φάουλ χρεώνεται στον Κώστα Παπανικολάου.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23η Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23η Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Θέλει να πάει μέχρι μέσα, μακίστηκε για 3. Στεφάνι και έξω. Διαφορά είναι στους 18 με τις βόλες του James και η Μονακό ξανά με την κατοχή. Στράζελ για 3, όχι, φάουλ από τον Μπεγκαρίν πάνω στον Μακίστικ. Και διαμαρτυρίες από τους παίκτες Μονακό και από το γήπεδο. Η Μονακό πάει να ζωντανέψει. Από το πουθενά Ο Μακίστικ βρέθηκε στο παρκέ και έχει βολές. Μακίστικ εξελεί την πρώτη του βολή και ευστοχή. Κάνει ακόμα και την, κάνει τους μονεγάσκους να συγγυγήσουν που άρχισαν να αποδοκιμάζουν. 1 και 32 μας χωρίζει από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μακίστικ 2-2, 80-60, 14 πόντοι είναι η διαφορά που πρέπει ο Ολυμπιακός να καλύψει για να κάνει ρεκόρ στην επιθετική του συγκομιδή. Λάθος από τη Μονακό, έχασε την μπάλα ο Τζέιμς, βγήκε στο πόδι του και βγαίνει εκτός της πλάγιας γραμμής. Αλλά και πάλι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε λοιπόν αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ανεβάσει πάλι τη διαφορά στα επίπεδα που ήταν πριν. Είχε φτάσει μέχρι και στους 27. Φουρνιέ, σταμάτησε τρίπλα, έδωσε το Μιλουτίνοφ που έχει μισμάτ. Κατά κράτος θα νικήσει τον Τάρπεϊ. 82-60 στους 22 η διαφορά. Ο Τζόσεφ τώρα είναι στο παιχνίδι πάνω στον Τράζελ. Φουρνιέ τώρα μετά την αλλαγή στα σκριν. Έχεις βάλει ο Στράζελ. Ο Τάρπεϊ μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση. 82-62. Και τώρα ο Φουρνιέ. Για δύο θα στοχίσει ο Φουρνιέ. Και ο Στράζελ θέλει να τρέξει. Θα σταματήσει και θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχος. Rebound, πάλα έπεσε στα χέρια του Μπέγκαριν που ευστοχεί. 82-64 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει time out προκειμένου να συντονίσει λίγο τους παίχτες του. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι στους ένα και, και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Ξεκίνησε ο αγώνας της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτη στο τρίτο λεπτό. 0-0. Θυμίσουμε ότι είναι η ρεβάνς του 1-1 για μια θέση στον τελικό του Champions League.

0: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου στον Γιώργο.
1: 82-64, 8 δευτερόλεπτα και μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Αυτό θα τη δώσει στο Φουρνιέ που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μπέγκαριν και λήξη στο τρίτο δεκάλεπτο. Μονακό Ολυμπιακός 64-82 στην τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να διαχειριστεί το παιχνίδι και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προκριθεί. Να πούμε επίσης λίγο πριν επιστρέψουμε σε σένα Δημήτρη, πως ο Ολυμπιακός κυνηγάει να σπάσει και το ρεκόρ του στα τρίποντα. Πέσει 5 τρίποντα από αυτό. 19 είναι. Έτσι, ας το έχουμε για αυτό στο μυαλό μας, έτσι ως στατιστικό.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τώρα δείχνει, έχει πετύχει 14, 5 τίποτα θέλει. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται βέβαια οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αυτό που σκέφτονται είναι να κάνουν διαχείριση και να φύγουν με το 3-0 από το Μονακό, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, σε ένα-δύο λεπτά πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

Έκτο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτη τη 0-0. Η Arsenal έχει μπει πιο δυναμικά. Έχει την κατοχή των κινήσεων στα πρώτα αυτά λεπτά. Λογικό βεβαίως. Η Ατλέτικο, το γνωστό τη σύστημα, τακτικά προσιλωμένη. Με σκοπό, σε περίπτωση που κλέψει την μπάλα, να βγει στην αντεπίθεση και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλες τις ομάδες, θα έλεγα. Οι ομάδες του Diego Simeone.

0: για τα ημιτελικά στο κύπελο Τουρκίας. Μπεσίκτας Κόνιασπορ 0-0 στο 77ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε για τα πρώτα δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου. Γιώργο.
1: 64-82 το παιχνίδι και επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ από τον Χολ. Η μπάλα για τη Μονακό και πάλι. Διαφορά στο 18-82, 64 για τον Ολυμπιακό και η κατοχή για την Μονακό, η οποία θέλει φυσικά, προσπαθεί να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει. Ο Στράζελ θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Ο Τάρμπι πήρε το επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεση της ομάδας από τον Πριγκιπάτο. Σούτρι από τον Blossom Game μέσα. Και η διαφορά πέφτει στους 15, προσπαθεί να κρατήσει, να φυτώσει εντός αγωγικών τους παίκτες ο James. Διαφορά στους 15, ο Ολυμπιακός πρέπει να διαχειριστεί και δεν πρέπει να χαλαρώσει τους ρυθμούς του. Ο Τζόσεφ αστοχή στο lay-up rebound και πάλι για τη Μονακό. Από το πουθενά πάει να αλλάξει το μάτς. Έβαλε χέρι στην μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ο Τζόσεφ. Όχι, ο Μακίσικ, ναι. Η διαφορά έχει πέσει στους 15 και η Μονακό ξανά έχει την κατοχή. Πρέπει να προσέξει. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει τέτοιο λάθος. Δεν πρέπει να δώσει την ευκαιρία στη Μονακό να γυρίσει στο μάτς. Ο Στράζελ καλάθι και φάουλ μπροστά στον Χολ. Αν είναι δυνατόν, υπνοτισμένος Ολυμπιακός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο και από το πουθενά το μάτς η Μονακό θέλει να το κάνει θρίλερ. Ο Στράζελ λοιπόν μειώνει στους 83-82-69 και έχει και συμπληρωματική βολή. Τη βάζει. 82-70. Από το πουθενά η Μονακό ζωντανεύει και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ψύχρεμος. Μακίσικ για τον Πίτερς. Τζόσεφ και πάλι τον Πίτερς. Θέλει να τελειώσει τη φάση, το κάνει. 84-70 μειώνει ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, ανεβάζει διαφορά ο Ολυμπιακός. Στους 14 και αρχίζουν τα σφυρίγματα από την εξέδρα των φίλων του Ολυμπιακού στην επίθεση του Μονακό. Στράζελ για τον James. James γύρισε την μπάλα. Blossom Game μόνος του για τρεις. Άστοχος. Το rebound. Σκαμπύλησε την μπάλα από τον Τζόσεφ και ο Φουρνιέ παίρνει το rebound. Foul. Πάνω στον Φουρνιέ από τον Στράζελ. Ο Φουρνιέ πέταξε την μπάλα αλλά το foul έχει δοθεί χαμηλά. Και challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μάλιστα. Θέλει να μιλήσει και λίγο στους παίχτες του ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Γιώργο, πολύ πιθανό να πρόλαβε ο Φουρνιέ να πέταξε την μπάλα. Βέβαια αυτή η γελοιότητα για μένα τουλάχιστον και καλά σε προσπάθεια τριπόντου, αλλά ο κανονισμός είναι σαφής. Πολύ πιθανόν να δοθεί φάουλ και τρεις βολές. Πολύ πιθανόν.
1: Ναι, είναι πιθανόν. Ακριβώς γι' αυτό έχει κάνει και το challenge ο Μπαρτζόκας και φυσικά για να εκμεταλλευτεί και την ευκαιρία να μιλήσει και λίγο στους παίκτες του προκειμένου να τους συντονίσει.
0: Του το ζήτησε και ο Φουρνιέ άμεσα. Μόλις σφυρίχθηκε το φάουλ, του το ζήτησε ο Φουρνιέ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Εγώ να πω στο 12ο λεπτό. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης στο 0-0. Ένας αγώνας ο οποίος είναι πάνω κάτω. Στην αρχή η Arsenal μπήκε πιο δυναμικά. Λογικό στο Emirates. Η Ατλέτικο αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Όχι ανεκμετάλλευτο. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: 84-70 δεν έπιασε το challenge του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ να οργανώνει. Ανεβαίνει ο Πίτερς, του δίνει screen στα αριστερά. Ο Τζόσεφ έδωσε στο Φουρνιέ. Φουρνιέ θα δώσει στον Πίτερς. Πίτερς είναι με τον Τάρπεϊ. Έχει το μισμάτσο Πίτερς, θα σηκωθεί, θα ευστοχίσει. Το είχε αυτό το μισμάτς, κερδίζει και πάλι και από τη δημάχη ο Αλεκ Πίτερς. 86-70 η διαφορά και πάλι σου ανεβαίνει με ένα γρήγορο 4-0 του Ολυμπιακού. Στράζε Λιψόνη, την έχασε την μπάλα η Μονακό και πάλι ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Πίτε ο Μαχίστικ, ο Φουρνιέ για τρεις μέσα στους 19 και πάλι διαφορά. Συνήλθε ο Ολυμπιακός. Συνέρχεται η ομάδα του Πειραιά, 5ο τρίποντο αν δεν κάνω λάθος του Εβάν Φουρνιέ, 15ο για τον Ολυμπιακό. Oh! Απίστευτο κάρφωμα από τον Γιάννον Blossom Game, ο οποίος βγάζει και λίγο από τα νεύρα του σε αυτή την φάση. Πραγματικά εντυπωσιακό highlight να μέτρηση. Αλλαγή για την Μονακό, μπαίνει ο Κόμπος στη θέση του Τάρπη. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Μακίστικ, Πίτερς και πάλι Τζόσεφ. Τζόσεφ, φαίνεται ότι θέλει να το ψάξει λίγο αυτό στο σούτ. Λάθος η πάσα του Τζόσεφ και φάουλ από τον Τζόσεφ πάνω στον Στράζελ στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. 89-72 στα 6-41 για το φινάλε. Να πούμε λίγο ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή πρώτος χώρος του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Παράλληλα για την Μονακό είναι ο Blossom Game με 19 επίσης. 18 έχει ο Στράζελ, 15 ο James. Για τους ερυθρόλευκους πάλι, 14 ο Γόκαπ, από 10 Βεζένκοφ, Πίτερς και Μακίσικ. Υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες τώρα, υπάρχει μια διαβούλευση διαιτητών και Μπαρτζόκα. Τάλεντς από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε challenge από τον Μπαρτζόκα.
0: Είναι το δεύτερο challenge, αν δεν έχει άλλο, έτσι Γιώργο. Δεν έχει δικαίωμα.
1: Δεν έχει άλλο, όχι, δεν έχει άλλο. Αν δεν έχω κάνει λάθος, το κάνει προκειμένου να αλλάξει την απόφαση των διαιτητών για το φάουλ που έχει δοθεί. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι θα πετύχει με αυτό το challenge. Ο Τζόσεφ έχει πάρει αγκαλιά εδώ τον Blossom Game στη φάση, τον Στράζελ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το πόρισμα των διαιτητών στην προκειμένη περίπτωση.
0: 15ο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης εξακολουθεί χωρίς σκόρ η αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις. Πάνω κάτω η μπάλα, αλλά με λίγες φάσεις, με λίγες τελικές. Λογικό, οι ομάδες είναι επιφυλακτικές, ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 17 τώρα, στο 16 συγγνώμη, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0, τη ρεβάνς του 1-1 για μια θέση στον τελικό. Επαναλαμβάνω, όποια ομάδα σήμερα προκριθεί θα πάρει μέρος στον τελικό στην Βουδαπέστη, στο Πούσκας Αρίνα. Γιώργο.
1: Εύστοχη η πρώτη βολή του Στράζελ, είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Ακριβώς γι' αυτό έκανε challenge ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την υποβάθμισή του. Δεν τα κατάφερε, δεν έπιασε τόπο. Το φάουλ επίσης, να πούμε, το αντιαθλητικό είναι στο τρίποντο, οπότε έχουμε τρεις βολές για την Μονακό. Έχει βάλει τις πρώτες δύο ο Μάθιου Στράζελ. Θα εκτελέσει και την τρίτη, θα ευστοχήσει. 89-75 στους 14 διαφορά, 6-41 για το φινάλε. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να αφήσει τους μονεγάσκους να επιστρέψουν στο μάτς. James θα σηκωθεί με ένα fade away με μεγάλη καμπύλη. Στεφάνη και έξω. Και τώρα η σειρά του Ολυμπιακού να επιτεθεί ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Πίτερς και αυτός στον Χολ. Τον Νταχόλ πάνω στον, δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ, υψώνει, εντυπωσιακή φάση, υψώνει ο Φουρνιέ, καρφώνει ο Νταχόλ. 91-75. Και ο Κόμπο καλά πήγε φάουλ. Πήρε το φάουλ του τον Νταχόλ. '91-77 με το καλάθι του Οκόμπο που θα έχει και συμπληρωματική βόλη. Την εκτελεί χωρίς πολλά πολλά και τη βάζει. 91-78, διαφορά στους 13. Μονακό παλεύει να κρατηθεί. Φουρνιέ, Τζόσεφ για 3. Όχι. Το σκαμπύλι στην μπάλα δίνει ευκαιρία στον Ολυμπιακό να επιτεθεί και υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Αλλαγή βγήκε ο Στράζελ και δείχνει να πονάει ο Στράζελ στην μέση του. Υπάρχει το θέμα. Γι' αυτό έγινε και η αλλαγή.
0: Στο τέλος με τους τραυματισμούς και τη λειψανδρία που υπάρχει στην Μονακό δεν θα έχουν πεντάδα, Γιώργο.
1: Αν συνεχίσει έτσι είναι. Ήδη έχουν ένα παίχτη με 5 φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κεβάριους Χέις που έχει βγει, γι' αυτό και δεν έχει ξαναμπεί στο μάτ. Ο Φουρνιέ για 3. Στο δαμπλό για έξω την μπαλά. Στράζελ. Φάουλ στο... Στην προσπάθεια του Στράζελ, βολές, συγγνώμη, στην προσπάθεια του Μπέγκαριν. Έχουν παρόμοια κόμωση με τον Στράζελ. Ο Μπέγκαριν έχει πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεν αρέσει αυτή η αποφάση και στον Τζόσεφ που έχει πάρει θέση. Παρ' όλα αυτά ο Μπέγκαριν, ο Γιούχαν Μπέγκαριν, θα εκτελέσει 2 βολές. 91-78. Η Μονακό έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά και κάτω από τους 12 που ήταν η μικρότερη στα τελευταία λεπτά. 91-79 στους 12 και μπορεί και στους 11. Μπέγκαριν. Όχι, δεν θα μειώσει, θα πάει στους 12, θα μείνει στους 12. Με την άστοχη βόλη του Μπέγκαριν. Και η Μονακό σε θέση άμυνας πλέον με τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Φουρνιέ. Παίρνει θέση ο Πίτερς, παίρνει και το φάουλ από τον Νέντοβιτς. Ο Στράζελ πάει προς τα αποδυτήρια μαζί με τους γιατρούς της Μονακό. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω κάνει λάθος, όχι δεν έχω κάνει λάθος, η Μονακό έχει μία αλλαγή, η οποία είναι ο Τάρπεϊ. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει για 3. Έκτο του τρίποντο. Άλλο ένα, 94-79, ισοφάριση του επιθετικού ρεκόρ της επιθετικής συγκομιδής. Συγγνώμη. 94-79 σου 3 πόντων. Άστοχο από τον Μπεγκαρίν. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής και έτσι όπως πάει το μάτς δεν βλέπω και να γλιτώνει Μονακό και την κατοστάρα. Φουρνιέ για τον Χολ. Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Φουρνιέ, θα κάνει ένα step back, θα δώσει την πάσα Τζόσεφ από τη γωνία, ρεκόρ. 97-79, ο Ολυμπιακός θα κάνει νέο ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής. Ήταν η 94, τώρα είναι η 97. 97-79 με το τρίποντο του κόρη Τζόσεφ. Και αν δεν κάνω λάθος είναι το 17ο τρίποντο. Ναι, πρέπει να είναι το 17ο, ναι. Είναι το 17ο τρίποντο του Ολυμπιακού. Θέλει άλλα 2 και έχουμε time out. Μένουν 4 λεπτά. Άνετα νομίζω προλαβαίνει άλλα δύο τρίποντα ο Ολυμπιακός για να εσωφαρίσει το ρεκόρ του. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Βραδιά που πάει να σπάσει τα ρεκόρ του Ολυμπιακός. Μια εύκολη βραδιά όπως εξελίχθηκε. Προηγείται με 97-79. Έχει κάνει ήδη το 3-0. Έχει σκουπίσει την σειρά και είναι η πρώτη ομάδα που κλειδώνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Και τα λέω αυτά όλα βεβαίως γιατί 4 λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης έχουν δει πολλά τα μάτια μας, αλλά τέτοιο πράγμα δεν νομίζω να μπορεί να συμβεί, λόγω και του ότι η Μονακό έχει μείνει από παίχτες στην κυριολεξία. Εικοστό τρίτο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0 χωρίς σκορ στο Emirates στο Λονδίνο. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, νομίζω ότι θα γίνουν πολλά ρεκόρ απόψε. Υπομονή λίγο, υπομονή.
1: Πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να προκριθεί σήμερα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, σπάει ρεκόρ στην επιθετική του συγκομιδή. Αρχίζει και τρέμει το ρεκόρ του στα εύστοχα τρίποντα. Ο Τζέιμς εκτελεί το μεταξύ την πρώτη βολή και αστοχή μετά από έναν χορό που έδωσε η μπάλα στη Στεφάνη, πέφτει έξω. Τζέιμς στην δεύτερη βολή. Ο Τζέιμς εκτελεί εύστοχη η δεύτερη με όλε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 97-80 Μακίσικ για τον Πίτερς. Μακίσικ κρατάει, ο Μακίσικ του δίνει, του δώσαν λίγο χώρο. Πίτερς με ένα φλότερ θα στοχίσει το rebound. Ποιος θα το πάρει? Το πήρε ο Τζέιμς. Και τώρα ο Κόμπο. Ο Κόμπο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν βρήκε χώρους και ο Τζέιμς θα εκτελέσει για τρεις. Έξω. Airball το σούτ αυτό. 3-20 χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του και για πρώτη φορά με συνοδεία sweep. Θα σκουπίσει την Μονακό, ενώ κάνει ένα λάθος ο Τζόσεφ στους τριών πόντων από τον έντοπι στον εφηλιασμό, άστοχο το rebound. Το πήρε ο Τζόσεφ και έδωσε την μπάλα στον Πίτερς και τώρα την ξαναπαίρνει και μας θα πάρει και ένα φάουλ από τον Τζέιμς. Δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Η Μονακό πρέπει να το δούμε αυτό, πόσα φάουλ έχει ο κάθε παίκτης. Γιατί αν δεν κάνω λάθος ο Χέις έχει επανέλθει το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει απομληθεί. Έχει δύο αλλαγές πλέον η Μονακό. Από όντως του Στράζελ που έχει αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Όχι ότι πλέον υπάρχει κάτι να αλλάξει την μοίρα των Μονεγάσκων. Καλάθι από τον Peter's Fade Away, 99-80. James σταμάτησε, έδωσε πάσα στον Χέις και τώρα ο James και πάλι κόβεται εντυπωσιακά από τον Hall. Ο Τζόσεφ παίρνει ένα φάουλ, θα πάει και αυτό στη γραμμή για να στρογγυλέψει το νούμερο του Ολυμπιακού που είναι στους 99 πόντους. Όχι. Έκανα λάθος, το συγγνώμη. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Γι' αυτό και δεν θα πάει στις βόλες ο Τζοσέφ. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να περάσει το 100 με τον Πίτερς. Είναι πάρα στον Γόκα από ο Πίτερς και αυτός ξανά πίσω στον forward του Ολυμπιακού. Πίτερς, καλάθι και φάουλ. Να δει και η εκατοστάρα από τους Πειραιώτες. 101-80. Και πάλι διαφορά πάνω από τους 20 στον πάγκο και ο Νέντοβιτ. Μπαίνει ο Τάρπεϊ. Είναι και ο Blossom Game στον πάγκο. Περίλυπη φυσικά και υπέρθε της Μονακό. Εντάξει, η αλήθεια είναι το γνωρίζαμε ότι η Μονακό έχει πολύ λίγες πιθανότητες να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Και φυσικά οι Έλληνες οπαδοί της ομάδας Πειραιά κάνουν χαμό στην Σάλακα στον Μεντεσέν. 102-80 με την εύστοχη βολή του Άλεκ Πίτερς. Και τώρα ο Κόμπο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Η πάσα ένα σούτ τριών πόντων. Άστοχο. Και ο Πίτερς δίνει την πάσα στον Φουρνιέ και αυτός στον walk-up για την οργάνωση. Τώρα θα παίξει πολύ πιο ελεύθερα νομίζω ο Ολυμπιακός. Ο Πίτερς δεν θα σουτάρει. Walk-up. Σε αυτό δευτερόλεπτα, Πίτερς από μέση απόσταση άλλο ένα σούτ άστοχο. 102-80. Ο Κόμπο άστοχος. Επιθετικό rebound την μπάλα με ένα σκαμπίλι πήγε στον James. James άστοχο το lay-up. Και ο walk-up δίνει την μπάλα στον Πίτερς που εκτελεί για τρεις. Μέσα. 105-80. Όχι απλά το σπάει το ρεκόρ του, το συντρίβει ο Ολυμπιακός. 18 τρίποντα αν δεν κάνω λάθος. Όλο και καλύτερο γίνεται. 105-80. Ένα κάρφωμα τώρα από τον Χέις μετά από μια άστοχη προσπάθεια της Μονακό. Και ένα επιθετικό rebound. 105-82. Πραγματικά είναι βραδιά πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. 35 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το φινάλε. Ο Φουρνιέ θα χάσει την μπάλα, η Μονακό θα τρέξει. Ο Κόμπο, ποιος θα τη βάλει την μπάλα στο καλάθι. Κανείς, ο Κόμπο αστοχή. Εξεπαφής, ο walk-up περπατάει. Πρέπει να περάσει το κέντρο βέβαια. Θα την αφήσει κάτω την μπάλα. Λήξη λοιπόν, αυτό θα είναι και το τελικό σκόρο. Ολυμπιακός για 15η φορά στην ιστορία του περνάει στο Final Four. Είναι η πρώτη ομάδα από τις 4 που θα προκληθούν στο Final Four που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, λίγη το μάτς, η κόρνα ακούγεται, η ερυθρόλεπτη συντρίβη.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
1: Πέρα τη Μονακό. Οπότε, τελικό αποτέλεσμα. Στην Σάλαγκα στον Μεντεσέν, Μονακό Ολυμπιακός 82-105.
0: Μάλιστα Γιώργο, εξαιρετικά, Ολυμπιακός επιβλητικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή, καλή συνέχεια. Ο Ολυμπιακός on fire λοιπόν, κάνει το 3-0, κάνει την σκούπα που λέμε, τη σκούπισε την Μονακό. 105-82, επιβλητικό σκορ, επιβλητική εμφάνιση. Όλα αυτά, όπως μας είπε και ο Γιώργος Ιωάννου, πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε αυτό το φορμάτ, ο Ολυμπιακός σκουπίζει την σειρά. Λοιπόν, ο Γιώργος Γκαλή στην άλλη άκρη της γραμμής. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σκουπίζει τη σειρά από τότε που καθιερώθηκε αυτό το φορμάτ στα play-off. Για να δούμε αν του φέρει και γούρι.
4: Εγώ θα σου έλεγα, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι, ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και μπαίνει πρώτος στο Final Four, χρονικά πρώτος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει μια αξιοζήλευτη σταθερότητα, συνέπεια και ό,τι άλλο θέλεις πες, είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four και επειδή κάποια στιγμή φτάνει πια με τους εραστές της νίκης, όταν μια ομάδα παίζει τον μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός για 5 συνεχόμενα Final Four δηλώνει παρόν, δεν μπορείς παρά να υποκληθείς σε αυτήν. Έτσι. Έτσι, ανεξαρτήτως, αν στο τέλος της διαδρομής θα κατακτήσει το κύπελο. Αυτό είναι προφανώς και είναι το βασικό ζητούμενο για τους Ερυθρόλευκους εδώ που έφτασαν, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό σημείο κρίσης, αν θέλεις, για την προσπάθεια και τη δουλειά κάποιων ανθρώπων. Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κατ' ελάχιστο, εντάξει, κάποιες στιγμές είναι λογικό και άλλοι προσπάθησαν, έπαιζαν, σεβάζουν και στο ρυθμό τους λίγο, είναι ξεκάθαρο ότι φαίνονταν ότι από την αρχή ότι δεν έχουν πολλές δυνατότητες οι ελάχιστοι παίχτες της Μονακό που ήταν 8 στο σύνολο έτοιμο πόλεμοι. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έβγαλε βάθος, έβγαλε όλα αυτά τα στοιχεία, τους αυτοματισμούς, στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως ομάδα και που τα είδαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, επιβεβαιώθηκαν και στην σειρά αυτή των play-off που νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου, είναι η σειρά που έχει τη λιγότερη αγωνία από οποιαδήποτε άλλη.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αλήθεια. Τι θα γίνει αύριο στο Φενέρμπαχτσε με την
0: Ζαλγκύρης.
4: Ζαλγκύρης. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα, ακόμα και αν σκουπίσει, ήταν πολύ δύσκολα τα δύο πρώτα παιχνίδια, mm-hmm. χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο τρίτο. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους παίκτες της Μονακό για να πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι. Τι, σαν τι, ας πούμε, θα μπορούσαν να περιμένουν. Μας περιπτώσει, άξιοι συγχαρητηρίων αυτοί οι λίγοι ηρωικοί που έμειναν, έτσι, είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ζητούμενο δεν ήταν αν και κατά πόσο είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτό νομίζω ήταν αυτονόητο δεδομένο και των τεράστιων αποσύνων της Μονακό, αλλά το κατά πόσο θα ήταν σοβαρός. Και στα τρία παιχνίδια εμφάνισε την εικόνα που έπρεπε να εμφανίσει και νομίζω ότι δικαιώνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν πρέπει να συμπληρώσουμε για κάτι άλλο.
4: Νομίζω ότι σε μια βραδιά που δεν είναι η χαρακτηριστικότερη, έτσι, που δεν είναι αυτή που θα μείνει στη μνήμη μας, εντάξει, okay, πάντα το τελευταίο παιχνίδι των play-off είναι, έχει την αξία του, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι σε μια βραδιά με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, είτε στο ξεκίνημα των walk-up, είτε στην πορεία των, που βοήθησε πάρα πολύ ο Τζόσεφ σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και σήμερα, έτσι, οι πέντε πόντοι δεν μαρτύρουν την αξία της συμμετοχής. Ένα παιχνίδι που ο Πίτερς φάνηκε να είναι πιο κεφάτος από τον Βεζέγκοφ, να έχει μεγαλύτερο κίνητρο αν θέλεις. Σαν παιχνίδι που ο Μακίσικ έκανε το δικό του κομμάτι, υψηλοί, okay, δεν ζωρίστηκαν και ιδιαίτερα. Ο Φουρνιέ ήταν συγκριτικά ο καλύτερος, αλλά νομίζω ότι στο σύνολο της εικόνας όλο αυτό γράφει Μπαρτζόκας, έτσι, είναι έργο Μπαρτζόκα.
0: Αναφισβήτητο αυτό, αναφισβήτητο. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχόμαστε αύριο να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή και να ολοκληρώσει τη διαδρομή και ο Παναθηναϊκός και νωρίς-νωρίς mm-hmm. να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Κάτι που θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια του δεδομένου ή του σίγουρου ή του αυτού που λέει λογική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο πιο γρήγορα, όσο λιγότερο το άγχος, τόσο καλύτερα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία. Άψογα. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ
4: να
0: πολύ.
4: Καλά.
5: Παίκτες που προσπάθησαν τόσο πολύ.

0: I'm not going to change anything from our mentality. One game at a time. We're focused on the semi-final versus.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που παίζουμε. Θα παίξουμε ημιτελικό, ακόμα δεν ξέρω με ποια ομάδα. Ήταν πάρα πολύ καλό για μας το ότι καταφέραμε να τελειώσουμε πρώτη τη σεζόν, ότι περάσαμε με 3-0 από τα play-off και είμαστε στο Final Four. Είναι πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για την ομάδα μας, το ότι τα καταφέραμε.
2: Ακούσαμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ένα μέρος των δηλώσεων του, όπως είπε και όπως φάνηκε έτσι στα πλάνα, πανευτυχής για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Έχει ακόμα δύο μάτς, ανέφερε, για να φτάσει η ομάδα στον μεγάλο της στόχο, τα δύο μάτς του Final Four.

0: Για να ακούσουμε και τον Thomas Walkup.
1: Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Παίξαμε καλά σε όλο το παιχνίδι, είχαμε το ρυθμό. Παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βάλαμε και δύσκολα σουτ, πασάραμε όμως και σωστά την μπάλα.
2: Yeah, absolutely. You know, that's what this team, you know, was built for. That's been the goal for the entire season.
1: Ο στόχος μας είναι να πάρουμε το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό τον λόγο φτιάχτηκε η συγκεκριμένη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: And it's been a long road now, almost whatever, nine and a half months, and.
1: Όλους αυτούς τους μήνες παλεύαμε γι' αυτό.
2: Give everything we have. You know, mentally,
1: δώσαμε τα πάντα, δώσαμε ό,τι έχουμε.
2: And leave everything out on the court.
1: Δώσαμε ό,τι έχουμε μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας και πλέον είμαστε στην τετράδα.
0: Ακούσαμε και τον Thomas Walkup, τον μεγάλο πρωταγωνιστή σήμερα, με 14 πόντους ο Thomas Walkup.

0: Για να ακούσουμε και τον προπονητή της Μονακό.
1: What do you take from it and from that journey in your league?
2: They deserve this win. They really did amazing job. Congratulations to them and good luck for their next chapter.
3: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο.
2: We gave up too much points. When we give up 61,
3: δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους στον αντίπαλό μας.
2: Too much confidence and,
3: μετά χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας.
2: They scored a lot of threes.
3: Και σκόραραν πάρα πολλά σουτ really για τρεις πόντους.
2: We couldn't manage, aggressiveness. We couldn't
3: δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την ενεργητικότητά τους και την αθλητικότητά τους.
2: But one more time, proud of our team, proud of our guys. I believe they had amazing.
3: Είμαι περήφανος ωστόσο για τους παίκτες μου, για αυτά που έχουν καταφέρει.
2: The whole season has been very with ups and downs, but
3: όλη τη σεζόν είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά είχαμε ενέργεια, είχαμε διάθεση.
2: And I cannot say nothing more than thanks to them.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω από ευχαριστώ στους παίκτες μου.
2: Focus for the championship.
3: Που έμειναν συγκεντρωμένοι και τώρα πρέπει να μείνουμε εμείς συγκεντρωμένοι για το γαλλικό πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τη σεζόν όσο το δυνατόν πιο ψηλά και πιο καλά γίνεται. Αυτά και από τον προπονητή της Μονακό, τον Μανουτσάρ Μάρκο Ισβίλη.
0: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της Μονακό, τον Γεωργιανό. Να δούμε πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον θα βρει μπροστά του στον ημιτελικό. Ακόμα δεν είναι γνωστός ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά. Μεταξύ Φενέρμπαχτσέ και Ζαλγκίρης. Η Φενέρμπαχτσέ είναι ήδη έχει κάνει το 2-0 στη σειρά. Είναι το μεγάλο φαβορί. 22 Μαΐου είναι οι δύο ημιτελικοί και στις 24 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός της EuroLeague. Πρώτη φορά λοιπόν ο Ολυμπιακός σκουπίζει, όπως λέμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έχει κλείσει πλέον θέση στο Final Four. Είναι η πρώτη ομάδα χρονικά που κλειδώνει την πρόκριση.

Όποιος επικρατήσει μεταξύ Ζαλγκύρης και Φενέρ θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό της Αθήνας. Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 9. Να θυμίσουμε ότι πλέον δεν υπάρχει μικρός τελικός στην διοργάνωση. Ο φετινός τελικός θα γίνει στις 24 Μαΐου στις 9 και θα είναι αυτός και τίποτα άλλο. Στη θέση του μικρού τελικού θα γίνει ο τελικός της Next Gen, όπως ονομάζεται, τελικός Adidas Next Gen.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για πέμπτη συνεχή φορά στο Final Four και 15ο στην ιστορία του. Πραγματικά πολύ πολύ μεγάλα νούμερα, νούμερα που ζαλίζουν για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Time has made it so... 22, 23, 24, 25 και 26 το φετινό, το 5ο συνεχόμενο. Και πλέον οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν το 4ο τους τρόπαιο στην διοργάνωση μετά από αυτά του 97 στη Ρώμη, του 2012 και του 2013. Το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Θα δώσουμε την σκυτάλη, το μικρόφωνο στον Γιώργο Ρουμελιώτη με την εκπομπή Sports Night που ακολουθεί. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ.

Εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Δρουμελιώτης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Στρατάκης. Στην ρύθμιση των ήχων Χάρης Ζαφυράκης. Η προφητεία έχει ολοκληρωθεί κατά το ίμιση. Η μία ελληνική ομάδα είναι ήδη στο Final Four. Περιμένουμε αύριο και τον Παναθηναϊκό ώστε να ολοκληρωθεί στο ακέραιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στο Final Four και μάλιστα με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, καθώς έκανε το 3-0 απέναντι στη Μονακό και ετοιμάζεται για το ΟΑΚΑ. Παράλληλα του Πειραιά πέτυχε κάτι που δεν κατάφερε ποτέ άλλοτε, καθώς η πρόκριση αυτή στο Final Four είναι η πρώτη με σκούπα σε Best of 5 σειρές. Στις προηγούμενες 13 σειρές που είχε αγωνιστεί ο Ολυμπιακός ποτέ άλλοτε δεν είχε περάσει με 3-0 σειρά, κάτι που πέτυχε αυτή τη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που περνά φέτος χρονικά στο Final Four.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πέρασε νικηφόρα λοιπόν από το Πρίγκιπάτο. Επικράτησε 105-82 της Μονακό στο Game 3 της προημιτελικής σειράς των Playoffs και σε συνδυάσμα με το 2-2 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας σφράγισε το εισιτήριο. Πλέον ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό της Παρασκευής 22 Μαΐου τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Τούρκους να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση.

Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα, της Αγίας Ειρήνης. Χρόνια πολλά εις Ειρήνες και σε όποιους άλλους εορτάζουν. Και ειρήνη γενικά στον κόσμο, στις ψυχές μας, παντού.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στις δηλώσεις του μετά το μάτς και έδωσε το δικό του μήνυμα για την νοοτροπία των Πειραιωτών στην συνέχεια. Η πρόκριση είναι αφιερωμένη στον κόσμο και στο κλαμπ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε καταφέρει, να βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε. Είναι πολύ θετικό ότι τερματίσαμε πρώτη στην κανονική περίοδο και προκριθήκαμε με 3-0 στο Final Four.

Να ξεφύγουμε όμως και από τον μπάσκετ, γιατί είναι και βραδιά Champions League. Ταυτόχρονα, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνουν τον πρώτο τρόπο στο Champions League. Ούσε σε μια λίστα μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μπορεί να αποτελούν σχεδόν μόνιμους τα μόνοι στο Champions League. Ωστόσο, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπέου, με τους Λονδρέζους να έχουν ένα χαμένο τελικό και τους Ρόχι Μπλάνκο 3. Αν δεν κάνω λάθος, το 76 για τους Ρόχι Μπλάνκος ο πρώτος. 1-1 ο πρώτος τελικός με την Μπάγερ Μονάχου. Στο δεύτερο τελικό διασύρθηκαν 4-0, νίκησε η ομάδα του Μονάχου. Οι άλλες δύο είναι σχετικά πρόσφατες, το 14 και το 16. 4-1 στον τελικό της Λισαβόνας μετά από παράταση. Έχασαν τον τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και στον τελικό του Τζουζέπε Μεάτσα το 16 έμειναν άπραγοι οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Άρσεναλ έχει φτάσει μόνο μία φορά, το 2006, στον τελικό του Παρισιού. 2-1 έχασε το τρόπαιο από την Μπαρτσελώνα με δεχόμενη 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο.

Η Arsenal προηγείται στον δεύτερο ημιτελικό στο Λονδίνο με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Μπακαγιό Σακά στο 45 λεπτό.

Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός ή αλλιώς ο ημιτελικός των φαβορί της διοργάνωσης. Η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας πάνε να υπερασπιστούν το 5-4 του Parc des Princes. Στα καθημά στο handball, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού νωρίτερα με σκορ 36-29 κόντρα στην ΑΕΚ και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών της handball premier, κάνοντας break στο break των κίτρινο-μαυρών της περασμένης εβδομάδας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

όλες, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μια ακόμα βραδινή, όμορφη εκπομπή rock and roll και όχι μόνο, με την ωραία μας τη συντροφιά και με τα ωραία μας τα κομμάτια από το παρελθόν και το παρόν που προτείνουμε εδώ κάθε βράδυ στον αέρα του ngradio.gr. Ελβετία και Dirty Sound Magnet για την έναρξη της εκπομπής και το Dance and Die, και ρίξαμε και μια κλεφτή και ωραία ματιά στον καινούριο τους δίσκο, καινούριος του 26, που λέγεται Me and My Shadow, με τον ελληνικής καταγωγής κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Dirty Sound Magnet και τα υπόλοιπα δύο παιδιά, ένα δυνατό τρίο από την Ελβετία.

Για να δούμε τι έχουμε για απόψε. Είχα όρεξη σήμερα, έχω πολύ παρόν και πολύ παρελθόν. Και θέλω και εσάς μαζί μου. Yes. Πάμε Σουηδία τώρα.

Ναι, η μόνη λέξη που βγάζει από τα δανέζικα βασικά, όχι σουηδικά, Δανία είναι η συγκεκριμένη, η Λίτσιν. Το μόνο που βγάζεις λοιπόν είναι το rock and roll. Λοιπόν, και είναι αυτή η περίπτωση των ωραιοτάτων αυτών rock and roll, εδώ με blues στοιχεία, rhythm and blues, από την Δανία. Είναι η συμμετοχή του Ούλεφ Λόρενζεν, τον οποίο Λόρενζεν, πως προφέρεται, τον οποίο τον παρακολουθούμε έτσι αρκετά. Μας αρέσει όλο του καριέρα, αλλά μας αρέσει και η δημιουργία αυτού του συγκροτήματος των Λίτσιν, αν τους προφέρω και σωστά βεβαίως, που για αυτούς, δισκογραφικά, ξεκινάνε όλα το 2022. Είναι μπάντα που έχει βγάλει δύο ωραιότατα άλμπουμ και εμείς ακούσαμε από τον πρώτο τους δίσκο του 2022 το ωραιότατο αυτό Jericho. Λοιπόν, Viber αριθμός για να επικοινωνούμε. 698-98-60-147. Τα λέμε και μέσω email studio@papagiengradio.gr. Και τώρα πάμε στο 1979. Πρώτος δίσκος για τους Αμερικανούς Γκάμα.

είναι μια μάχη μέχρι τέλους. Ή εσύ θα μείνει ή εγώ. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, λέει το κομμάτι Fight to the Finish.

κλασικός ωραιότατος ροκ δίσκος των τελών της δεκαετίας του 70, σχεδόν με το ένα πόδι στο γκλαμ. Ο Ρόνι Μονρός ήταν πολύ χαρακτηριστικός παίχτης, πολύ ωραίο παίξιμο, πολύ ωραία σόλο και πολύ, έχει ταυτότητα τέλος πάντων στο παίξιμό του. Ο πρώτος δίσκος για τους Γκάμα, τους Αμερικανούς, και για την συνέχεια της μουσικής τους πορείας έχουμε ακόμα τρία άλμπουμ, συνολικά τέσσερα, το Γκάμα 1, το 2, το 3 και το 4. Το τέταρτο κιόλας άλμπουμ ήρθε το 2000. Δηλαδή μετά από, κάτσε, από το 82 μέχρι το 2000, μετά από 18 χρόνια. Ναι. Και ο Ρόνι Μονρός έφυγε από τη ζωή νέος σχετικά, δηλαδή 64 ετών, το 2012. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα καταλάβετε πολύ καλά και στην πορεία ότι δεν υπάρχει μια έτσι συγκεκριμένη μουσική τακτική εδώ πέρα. Οπότε έχουμε τις αναλαμπές μας και πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Και στο μεταξύ έχω και κάποιες προτάσεις δικές σας που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά έτσι 2-3 που μου έχετε στείλει, για να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, μιας και είπα 2012, τυχαίο ήταν βασικά που έφυγε από τη ζωή ο Μοντρόους, θα έρθω σε δίσκο του 2012, Αμερική πάλι, και αυτή τη φορά στον David Eugene Edwards και στο project του Wovenhand. Το άλμπουμ ήταν το The Laughing Stock και το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Είναι απίστευτη η ατμόσφαιρα που φτιάχνει αυτό το σχήμα ο David Eugene Edwards και η μουσική του. Στο μεταξύ ακούς και νομίζεις ότι δεν μιλάνε αγγλικά, πιάνεις μια-δυο λέξεις ή φράσεις και μετά χάνεσαι, κάτι γίνεται. Είναι κάποιες λέξεις, αγγλικά είναι, όλος ο στίχος είναι στα αγγλικά, χρησιμοποιείται απλά σε κάποιες λέξεις πιο αρχαΐζουσα, πιο αρχαΐζουσα μορφή λέξεων, και έτσι ακούγεται ένα πράγμα σαν να είναι ένα ύμνος από μια άλλη διάλεκτο του πολύ παρελθόντος, και είναι και η μελωδία τέτοια, είναι και ο ήχος και ο τρόπος με τον οποίο παίζει το συγκρότημα που το κάνει σαν κομμάτι κάποιας ιεροτελεστίας. Στο μεταξύ όλος ο δίσκος έχει αυτό το ύφος και το στυλ, The Laughing Stock, και είναι ο τελευταίος δίσκος του David Eugene Edwards με το όνομα Woven Hand, η τελευταία δουλειά του 2012. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Για το ιδιαίτερο, εντάξει, ο συγκεκριμένος μας έχει συνηθίσει στα ιδιαίτερα και στα πολύ έτσι προσωπικά. Για μια ακόμη φορά ένας ύμνος είναι στο Θεό το κομμάτι, με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο του αγαπητού Edwards. Λοιπόν, φεύγω από το 2012 και έρχομαι 10 χρόνια, τι 10, 20 χρόνια πίσω. Και δηλαδή το 1992. Για πάμε να θυμηθούμε τον Mark Lanegan με τους Screaming Trees, τον δίσκο Sweet Oblivion και το Shadow of the Season, το τραγούδι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

In the shadow of the season, to find the reason to carry on, λέει ο Mark Lanegan. Και λένε οι στίχοι του Shadow of the Season από το 1992 και του Screaming Trees, που να θυμίσω για αυτούς ότι μπορεί να γίνει ένα μπαμ μέσα στη δεκαετία του 90, εκεί που ενώνεται με δύναμη όλος ο ήχος της grunge της Αμερικής του 90, αλλά οι Screaming Trees είναι από αρκετά χρόνια και πιο πριν ενεργή και συγκρότημα. Και ναι, απλά το σκεφτόμουν αρκετά χρονάκια. Το 87 δηλαδή, εκεί μέσα δεκαετίας 80, με ήδη 3 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, πριν μπουν στα 90s. Γράψαν και αυτή τη δική τους ιστορία, βάλαν και αυτό το δικό τους λιθαράκι σε αυτόν τον ήχο που γοήτεψε και κυριάρχησε τη δεκαετία του 90, και νομίζω είναι από αυτούς τους πολύ νοσταλγικούς ήχους. Κάθε φορά έτσι που έρχεται ένα συγκρότημα από εκεί, να μας φέρει μια γλυκιά νοσταλγία από τη δεκαετία αυτή, τη λαμπρή, τη μουσική, που ήταν από τις τελευταίες δεκαετίες που συνολικά έχω την εντύπωση τα πράγματα στην ανθρωπότητα ήταν πιο κοντά στο ανθρωπινό της. Αυτό. Λοιπόν, στη μουσική και γενικώς δηλαδή στις τέχνες, στις καρδιές μας, τα πράγματα πάντοτε έχουν και βρίσκουν το δρόμο τους, συνεχίζονται. Και τι ωραία που υπάρχουν ωραίες μουσικές αναλαμπές σαν αυτή την περίπτωση των Χάλας των Σουηδών. Εδώ θα ξανάρθω και ανακαλύπτοντας σιγά σιγά και ακούγοντας μαζί σας όλο το εύρος της δισκογραφίας τους, που αξίζουν, η αλήθεια είναι, σχεδόν όλα τους. 2020 λοιπόν, δεύτερη κυκλοφορία για τους Χάλας και το άλμπουμ Conundrum ή Conundrum. Πάντα και με τον ήχο τους και με το στίχο τους οι Χάλας οι Σουηδοί φλερτάρουν με το εξωγήινο, με τις υπερδυνάμεις. Έχουν μια space διάθεση και μουσικά και στιχουργικά, όπως είπα. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Beyond Night and Day, έχουμε πάλι τον άνθρωπο αυτόν. Καταρχάς βρισκόμαστε σε μια παράλληλη πραγματικότητα από αυτή που ζούμε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να νικήσει, προσπαθεί να αναστηθεί, να πάρει τη μοίρα στα χέρια και να βγει νικητής. Am I alive? Reaching for the light. Είμαι ζωντανός καθώς αναζητώ το φως. Λοιπόν, πάμε στους συναρπαστικούς και περιπετειώδεις Χάλας και στο Beyond Night and Day.

παίρνω το κομμάτι, γιατί η συνέχεια βρίσκεται στον δίσκο Conundrum ή Conundrum. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που γράφετε εδώ τα μηνύματά σας. Γελάω και το χαίρομαι κιόλας για το γεγονός ότι εδώ παίζοντας τους Χάλας έχουν γίνει αγαπημένοι σας. Πολλών. Χάλας, υποψήφιοι αγαπημένοι εξαιτία σου, λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει: Χάλας, για να σε πείσουν να ανέβεις νεανχίαλο. Για την εμφάνισή τους στο φεστιβάλ που θα γίνει στον Βόλο το καλοκαίρι. Που εκτός των άλλων και πολλών γνωστών και αγαπημένων όπως η Rage, οι Γερμανοί, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live εκεί, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, στο Golden Art Festival, λοιπόν, του 2026, εκεί στις αρχές του Ιουλίου θα γίνει αυτή η ωραία συναυλία και όσοι μπορείτε και θέλετε να το κάνετε, γιατί αξίζει, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά, αυτές οι διπλοκιθαριές με παίξιματα κιθάρας μαζί με το σύνθ παράλληλα στις δεύτερες, αυτός ο ήχος στα σύνθ και τα λοιπά είναι που σε πηγαίνουν έτσι ένα ωραίο ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι και ένας ήχος που δεν παλιώνει ποτέ, είναι αγαπητός και οι συνθέσεις εντωμεταξύ όταν είναι τέτοιες σαν το Beyond Night and Day γίνονται άκρως ερωτεύσιμες και αγαπητές. Σωστά λοιπόν έχετε αισθανθεί όλη αυτή την σύνδεση με τους Χάλας, τους Σουηδούς. Χαίρομαι και εδώ είμαστε για να τους ακούμε ξανά και ξανά. 698-98-60-147, ξαναλέω, Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να γράφετε στο live chat του next.ngradio.gr και συνεχίζουμε. Σήμερα είμαστε άκρους ραδιοφωνικοί όπως και χθες. Μόνο στον αέρα δηλαδή του ραδιοφώνου και στα FM δεν έχουμε εικόνα, σήμερα δεν έχουμε TikTok και μπαίνοντας έτσι στη μουσική και ανακαλύπτοντας ή ξαναθυμούμενοι ωραίες στιγμές του παρελθόντος και του παρόντος στα καινούρια μας, έχουμε φτιάξει πάλι μια ωραία κατάσταση. Για δώστε βάση τώρα στην επόμενη περίπτωση. Το όνομά τους είναι Νίδερα, έτσι πρέπει να προφέρονται. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, ένα project ουσιαστικά, που θα βρει κάποιος περισσότερα πράγματα για αυτούς στο YouTube του στο κανάλι. Πολύ ενδιαφέρον ήχο.

ως και μια σαφέστατη αναφορά σε blues, acid rock της δεκαετίας του 70 και θέλω να σας πάω σε μια κυκλοφορία του 25 λοιπόν με τίτλο Dustborn Incarnation. Ωραία, αυτό είναι το project, είναι ο δίσκος. Το κομμάτι λέγεται Temple of the Neon Pulse. Για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ.

Αυτό ήτανε, λοιπόν, αυτό ήταν το Temple of the Neon Pulse. Απότομα τελείωσε. Είναι ένα project αυτό, λοιπόν, που έλεγα και πριν, που οι αναφορές του είναι σε αυτόν τον βαρύ ψυχεδελικό ήχο, αν και ακριβώς επειδή είναι κυκλοφορία του 25, έχει άλλη συμπεριφορά, δηλαδή δεν είναι αυτό το κλασικό, το, πώς να το πω, το αυθεντικό blues ψυχεδελικό. Και αυτό όχι επειδή είμαστε στο 2025, γιατί μια χαρά γράφεται μουσική και ακούγεται όπως του τότε, αλλά περισσότερο επειδή το μέσο με το οποίο γράφεται αυτή η συγκεκριμένη μουσική, αυτό το συγκεκριμένο project, είναι το AI. Λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχει μουσικός από πίσω, υπάρχει κανονικά, αλλά κατά ανοιχτή ομολογία έχει χρησιμοποιήσει και τη βοήθεια για την ενορχίστρωση και για κάποια μέρη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι απίστευτα εντυπωσιακό και άρτιο, και ωραίες μουσικές και ωραίες και τα φωνητικά και όλα, δηλαδή στέκουν και είναι και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ανάμεσά μας, θα το πάρουμε απόφαση. Μου στέλνει εδώ η φίλη Διονυσία, καλησπέρα Διονυσία μου, λέει, άσε, λέει, δεν θα τα ξεχωρίζουμε στο τέλος. Και σκέφτομαι και λέω, μα δεν τα ξεχωρίζουμε τελικά στο τέλος. Πολλά από αυτά, δηλαδή έχεις μπει στη διαδικασία να εξασκείς το αυτί σου για το πώς ακούγεται το μουσικό αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι φοβερό και αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως σε μένα αυτός ο ρυθμός και αυτό το στυλ, θα σας πω τι καλό έκανε, εκτός το ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν σύνθεση. Ότι μου θύμισε την Τέρια Γιλντιρίν και τους Group Simzek. Εδώ μιλάμε για φρέσκο και πολύ πρωτότυπο και αυθεντικό πράγμα από την πολύ ωραία παρέα των Group Simzek. Ακούστε το ορχιστρικό Misket.

Ένα θαυμάσιο άλμπουμ από αυτή την πάρα πολύ ωραία παρέα. Στο Σάζι είναι η Ντέρια Γιλντιρίμ. Και η υπόλοιπη μουσική είναι όλοι τους ένας και ένας πάρα πολύ ωραία πλήκτρα, το παλικαράκι που είναι στα πλήκτρα. Και είναι ένας θαυμάσιος ορχιστρικός δίσκος, ξεκάθαρα ορχιστρικός, με κάποιες έτσι μικρές δόσεις φωνητικών, σαν αυτό εδώ το πολύ μικρό στιγμιότυπο που ακούσαμε στο κομμάτι Μίσκετ με τη φωνή της Ντέρια Γιλντιρίμ. Λοιπόν, ο τίτλος του δίσκου είναι «Γιάριν Γιόξα», που μεταφράζεται ως «Αν δεν υπάρχει αύριο». Και γράφουν ακριβώς όπως είναι οι δρόμοι και το ύφος της ανατολίτικης τουρκικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά με όλο αυτόν τον ψυχεδελικό folk rock ήχο που μόλις ακούσαμε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και ωραίο άλμπουμ. Θα ξανάρθουμε σε αυτό. Είναι μια κυκλοφορία του 2025. Λοιπόν, και μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, αλλάζοντας λίγο ήχο έως πολύ, έρχομαι στο φίλο μου τον Χρήστο και στους Arc Angels Super Group, μέλη από τους Double Trouble του Stevie Ray Vaughan, αλλά και ο Doyle Bramhall, blues παίχτης ωραίος με Roger Waters, Mary Clapton και ο Charlie Sexton στα φωνητικά. Το κομμάτι λέγεται Living in a Dream από τον ομότιτλο δίσκο.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interpreten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Κανονικά η εκπομπή μας σήμερα με τις ωραίες αναφορές στο σήμερα και τις αναλαμπές από το παρελθόν. Ομορφιές έχουμε ακούσει από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, από την Αμερική, από την Ανατολή. Θυμηθήκαμε τους Χάλας, τους Δέρια Γιλντιρί με Group Simzek, τους Archangels, τους Dirty Sound Magnet, τους Ελβετούς, αλλά και τους Λίτσεν από την Σουηδία. Πήγαμε λίγο στο παρελθόν και στους Γκάμα, τους Αμερικανούς, και λίγο Guggenheim και λίγο Screaming Trees. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος με την περίπτωση των Πολωνών, Let's See Thin, που τους ακούμε πολύ αυτές τις μέρες, και επειδή χθες έκανα αναφορά στην τελευταία τους δουλειά που δεν είχαμε ακούσει στον αέρα, για το λόγο αυτό λοιπόν ήρθα έτσι συνειδητά και σήμερα σε αυτούς και στον δίσκο Machine Called Life, που είναι η κυκλοφορία τους του 2025, ο δεύτερος τους δίσκος. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Sailors. Και έτσι με πολύ ευχαρίστηση διαβάζω τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το συγκρότημα για τη δουλειά του. Λέει, είμαστε, ο ήχος μας είναι αυτός που πάντοτε αγαπούσαμε να έχουμε, και αν τον χαρακτηρίζει μία λέξη είναι η λέξη openness, δηλαδή η ανοιχτότητα. Εξερευνούμε καινούρια πράγματα, είμαστε εδώ και είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Το Sailors, το γλυκό πικρό Sailors, μέσα από το δίσκο αυτόν, και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Viber αριθμός για να επικοινωνούμε 697 698-9860-147. Email studio@ngradio.gr. Με βρίσκεται Χαρούλα Νικολαίδου με λατινικούς χαρακτήρες και H, το Χαρούλα, στα social τα διάφορα. Και συνεχίζουμε. Αφήνω το 2025, αφήνω τα τωρινά και πηγαίνω πίσω στο χρόνο, στο 1968, τόσο πίσω, για να βρούμε τον δίσκο Stand Up των Jethro Tull. Το 68 είναι που ξεκινούν να τον ηχογραφούν. Το 69 κυκλοφορεί. Έχουμε τον Ian Anderson, φωνή φλάουτο, στο 100% των συνθέσεων των κομματιών. Είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική περίοδος αυτή, σε αυτό το δίσκο για τους Jethro Tull, γιατί ουσιαστικά είναι η απόλυτη αποχώρηση από τον blues rock ήχο τους σε κάτι καινούριο, που τελικά γίνεται και ο ήχος κατά τεθέν των Jethro Tull. Εδώ αυτά συμβαίνουν στο Stand Up. Είναι η ξεκάθαρη απόφαση του Ian Anderson να γράψει διαφορετικά. Ο λόγος λοιπόν που, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της απόφασης, έχουμε και την αποχώρηση του κιθαρίστα τους, που είχε εντελώς blues κατεύθυνση και με αυτόν τον ήχο συμφωνούσε εκείνος, μιλάω για τον Mick Abrahams. Και τέλος πάντων, δικαίωσε απόλυτα η ιστορία των Ian Anderson για αυτόν τον νέο ήχο. Και για πάμε να τον θυμηθούμε. We used to know, θαυμάσιο, ένα από τα θαυμάσια του δίσκου αυτού.

στο μεταξύ το πόσα κομμάτια. Εδώ πέρα καταρχάς αναγνωρίζεται ένα πρώιμο Aqua Long που θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. Έτσι δηλαδή αρχίζει και φαίνεται η γραφή του Ιαν Άντερσον και το προσωπικό του στυλ, ο ήχος του. Μέσα σε αυτό το δίσκο επίσης το Stand Up έχουμε αυτό το φανταστικό μπουρέ που είναι αυτός ο γαλλικός χορός του μεσαίωνα, του μπαρόκ τέλος πάντων στυλ, που ουσιαστικά διασκευάζει και φέρνει στα μέτρα του ο Ιαν Άντερσον. Δηλαδή έχουμε καινούργια στοιχεία μέσα στους Jethro Tull, αυτά που λέγαμε πριν, τα οποία είναι τόσο καλά και τόσο τριαστά και ωραία και αισθητικά όμορφα, που γράφουν ιστορία, ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά με τους Jethro Tull, αλλά λέω να μείνω λίγο σε αυτή την περιοχή, την περίοδο, και να πάω έτσι λίγο πιο πίσω, στην Αμερική αυτή τη φορά και στους The Chocolate Watch Band, Καλιφόρνια και κλασικός ήχος της Καλιφόρνιας, ψυχεδελικός και γκαράζ ροκ της περίοδου εκείνης. Οι τύποι εδώ, οι μουσικοί, παίρνουν ένα κομμάτι λίγο πιο παλιό, το 65, από τους The Brogs, που ήταν ένα ωραιότατο καλιφορνέζικο και αυτό rock and roll συγκρότημα, και το διασκευάζουν στο δίσκο τους The Inner Mystic, που είναι και από τους πιο γνωστούς τους δίσκους. Το τραγούδι είναι το I Ain't No Miracle Worker.

Αυτή είναι η διασκευή των Chocolate Watch Band στο I Ain't No Miracle Worker, που λέει ο στίχος εντωμεταξύ: δεν είμαι ικανή, δεν είμαι θαυματοποιός, δεν μπορώ να περπατήσω πάνω στη θάλασσα, ούτε να μετακινήσω βουνά. Μην στηρίζεσαι τόσο πολύ απάνω μου, γιατί I'm just an ordinary man. Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Αυτά λοιπόν από το 1968. Και καθώς είμαστε σε αυτόν τον ήχο, σε αυτόν τον ήχο θα παραμείνω για χάρη ενός τραγουδιού, το οποίο είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που έγραψε τη δεκαετία του 60 στα μέσα η περίφημη Buffy St. Mary, η οποία ήταν Ινδιάνα ουσιαστικά, και από αυτές τις γυναίκες που τη δεκαετία του 60 κάναν τη δική τους πορεία στη μουσική, με τη δική τους γραφή, τους στίχους τους και την ψυχή τους στο χώρο της folk rock σκηνής. Το τραγούδι λέγεται Κοντάιν και η έμπνευσή του και η σύνθεσή του προέρχεται από το εξής περιστατικό. Στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 60, η Saint Mary προσβλήθηκε από βρονχική λίμωξη. Τότε λοιπόν ένας γιατρός της χορήγησε αγωγή με κοδεΐνη, που ήταν ένα οπιώδες παυσίπονο και αντιβυχικό. Εκείνη λοιπόν ξεκίνησε να το παίρνει σε μορφή ενέσεων και νόμιζε ότι πρόκειται για αντιβιωτικά και για βιταμίνες, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα στέρησης μεταξύ των δόσεων. Η Saint Mary λοιπόν υποστηρίζει ότι ο αρχικός γιατρός δεν την είχε ενημερώσει για το φάρμακο και πιστεύει ότι σκόπευε να την κάνει, καθώς και όχι μόνο σε εκείνη αλλά και σε άλλα κορίτσια, εξαρτημένες, έτσι ώστε να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, ξεπέρασε τον εθισμό της τελικά, αλλά αυτόν την επηρέασε βαθιά. Ο πόνος της επιδεινώθηκε από ένα αίσθημα προδοσίας και προσωπικής παραβίασης. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτή της την εμπειρία και για να ειδοποιήσει και τους και να προειδοποιήσει, να ενημερώσει τον κόσμο, έγραψε το τραγούδι «Κοντάιν». Γράφτηκε, λέει, από απόγνωση αλλά και από οργή. Ήταν κουρασμένο από τον κόσμο και βγήκε από τα κόκαλα, βαρύ από εξάντληση και απογοήτευση και τραύμα, καταπίεση και παραβίαση. Λοιπόν, φοβερό το κόνσεπτ όλο, απίστευτη στίχη του «Κοντάιν». Θέλω να το ακούσουμε από δύο εκτελέσεις, γιατί έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς το «Κοντάιν». Θα έρθω σε μία εκτέλεση από τους «The Litter» του 1967, αλλά μετά θα έρθω στην φοβερή διασκευή που κάνει ο G. Smith και ο LeBoy Bell το 2020, μια φοβερή blues εκδοχή αυτού του «Κοντάιν». Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε από τους «Litter».

0: Όπως είπα πριν και υποσχέθηκα, ακολουθεί ακόμα μία διασκευή στο Κοντάιν από την περίπτωση των G. Smith και του Leroy Bell. Είναι η στίχη απίστευτη. Ξεκινάνε με τη στροφή που λέει «Και η κοιλιά μου γουργουρίζει, το κεφάλι μου τρέμει. Νιώθω σαν να πεθαίνω και εύχομαι να ήμουν νεκρή. Να ζήσω μέχρι αύριο θα μου φανεί αιώνας. Γιατί θα παραπατώ, θα πέφτω και θα σηκώνομαι με κοδεΐνη, κοντάιν». Και είναι αλήθεια, είναι αληθινό για άλλη μια φορά. Και λέει «Stay away from the cities, stay away from the towns». Μείνε μακριά από τις πόλεις και μείνε μακριά από τα χωριά. Μείνε μακριά από τους άντρες που διακινούν την κοδεΐνη. Μείνε μακριά από τα μαγαζιά που προμηθεύονται το φάρμακο, γιατί καλύτερα ο πόνος σου παρά να πιαστείς. From on codeine for better.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Η ζωή θα ξεχάσεις το χρόνο και θα ζήσεις τις μέρες σου ως σκλάβα της κοδεΐνης. Και μετά τελειώνει λέγοντας, αν πεθάνω αύριο, ένα πράγμα έχω κάνει. Έχω λάβει υπόψη την προειδοποίηση που έλαβα όταν ήμουν νέος. Η μοναδική μου ικανοποίηση που νιώθω όταν σκέφτομαι είναι ότι ζω τη ζωή μου χωρίς να υποκύπτω στο ποτό, και είναι αλήθεια και είναι αληθινό για άλλη μια φορά. Πάμε σε ακόμα ένα κοντάιν.

Να βάλουμε το Κοντάιν στη λίστα με τα τραγούδια που θέλουμε να ξέρουμε σχεδόν όλες, αν είναι δυνατόν, τις διασκευές τους, γιατί είναι κομματάρα. Ο στίχος είναι αληθινός, η εμπειρία είναι αληθινή και το γράψιμο της Saint Mary Buffin είναι δυνατός πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με το Κοντάιν, αυτά με τις δύο διασκευές που ακούσαμε μόλις. Θα σας πάω, έτσι ωραία να λαμπεί τώρα αυτή, θα σας πάω στη Σουηδία, αλλά δώστε βάση. Θα σας πάω πίσω στο 2012, στο ένατο άλμπουμ για τους Europe, τους Σουηδούς, οι γνωστοί, Final Countdown και τα λοιπά. Αλλά εδώ έρχομαι στο 2012, στο άλμπουμ Bag of Bones, στο οποίο συμμετέχει και ο Τζο Μποναμάσα σε ένα κομμάτι και είναι και ο λόγος που αλλάζουν και παραγωγό ο Τζο Μποναμάσα, η Europe. Λοιπόν, το τελευταίο track του δίσκου αυτού έχει τον τίτλο Bring It All Home και ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ των Europe προς τους φαν τους, προς όλους τους ανθρώπους που τους στήριξαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Το κομμάτι προήλθε από ένα jam που είχαν μεταξύ τους πίσω στο 1990 και η στίχη είναι εμπνευσμένη από την ταινία The Last Waltz του 1978. Το The Last Waltz ήταν ουσιαστικά η τελευταία συναυλία που είχαν εδώ

και το ότι και κλείνει το δίσκο τους, όπου είναι σαν αποχαιρετιστήριο, αλλά είναι και ένα τεράστιο ευχαριστώ προς όλους τους ανθρώπους που αγαπήσανε τους Europe. Για να τους θυμηθούμε, και νομίζω έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε το συγκρότημα.

Καλά, εντωμεταξύ ένα φανταστικό και ωραιότατο παίξιμο από, στην κιθάρα από τον Τζον Νόρουμ, που εκτός των άλλων έχει συνεργαστεί και παίξει με Γκλεν Χιούς, Μάικλ Σένκερ και πολλούς άλλους σπουδαίους και αγαπητούς, Τζον Σάιξ, Ρίτσι Μπλάκμορ. Συγγνώμη, αυτές είναι οι επιρροές του. Άλλος, Tempest, Joy Tempest, blues, έτσι, πολύ, και hard rock. Και ο δίσκος των Europe αυτός, του 12, Bag of Bones, είναι ένας ωραιότατος hard rock αλλά και blues rock δίσκος. Αυτό το γλυκό και όμορφο Bring It All Home. Λοιπόν, μιας και είπα blues, για να έρθω σε ένα έτσι νιάτο ή μια πιο, πολύ πιο νεαρή περίπτωση της blues σκηνής από τη Βρετανία. Αυτή τη στιγμή είναι 37 ετών ο Jack Broadbent, τον οποίον έχουμε ξανασυναντήσει, και είναι ένα ταλαντούχο παιδί που ήδη, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια,

Χρόνια πίσω, καμιά δεκαπενταριά χρόνια πίσω, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ωραίους και master of the slide guitar, new master of the slide guitar blues κιθαρίστες. Λοιπόν, και έχει ανοίξει συναυλίες σε Lynyrd Skynyrd, σε Peter Frampton, στον Ronnie Wood και βεβαίως οι δικές του συναυλίες και οι δικές του δισκογραφικές δουλειές. Ακούστε τώρα ένα ατμοσφαιρικό ωραιότατο παίξιμο πίσω στο 2015, δηλαδή τότε ήταν 27 χρονών, 26, από το δίσκο Along the Trail of Tears. Making My Way λέγεται το κομμάτι. Για να τον προσέξουμε ξανά.

15 δευτερόλεπτα για να σβήσει τελείως ο ήχος που βγαίνει από το ηχείο της κιθάρας. Ωραία είναι αυτά τα... Ωραίες είναι αυτές οι ηχογραφήσεις και αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, Making My Way Jack Broadbent από το 2015. Ωραιότατος, μπλούζι και αυθεντικότατος. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Μαρία από την Κρήτη, τη Μαγκονάκη, το φίλο μου τον Γιώργο και το φίλο μου τον Μάικ από τη Θεσπρωτεία. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου από την Πάτρα, Χρήστο, Κρυς Φολιτόπουλε, Χρυσόστομε, Κωνσταντίνε, Παναγιώτη, Άννα, την καλησπέρα μου στον Μπιλ, τον Αργύρη, καλησπέρα Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τα μηνύματα, την καλησπέρα μου στη Λίδα, χαιρετώ τον Άλεξ και έχω τώρα μια πολύ έτσι ωραία περίπτωση από το 1965, έτσι πάμε πάλι πίσω στα παλιά, και την περίπτωση του Καρλ Βάλντεν και των Humans. Λοιπόν, γυρίζοντας πίσω σε αυτή την χρονιά, βρίσκουμε αυτό το κλασικό που είναι κάποιες περιπτώσεις που έχουν βγάλει ένα δισκάκι, άντε δύο δισκάκι στην κυριολεξία, 45, δηλαδή ένα single μπροστά στην πρώτη πλευρά, ένα single στη δεύτερη. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχουν βγάλει δύο, άρα 4 τραγούδια και τέλος. Και υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή που λέγεται Lost Innocence, χαμένη αθωότητα, Garbax 1960s Punk and Psych. Και είναι περιπτώσεις τέτοιων 45 και singles που είναι εκεί πίσω από τη δεκαετία του 60, που είναι και σπάνια και μοναδικές περιπτώσεις. Δηλαδή να είναι ένα, άντε δύο 45. Λοιπόν, το I'll Never Let You Go είναι μια τέτοια περίπτωση. The Humans, Carl Walden. Με την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στέλιο που ήρθε στην παρέα μας, τον Time Traveler, το αφιερώνω κιόλας γιατί αγαπάει αυτή την περίοδο πολύ. Λοιπόν, κομματάρα αυτό εδώ, για ακούστε.

Ιλιάδες λέγονται οι τύποι αυτοί εδώ, Αμερικανοί. Pale Rising το κομμάτι. 2025 δουλειά, ωραιότατη.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της απόψινής μας εκπομπής. Πολλά και διάφορα ακούσαμε σήμερα, βόλτες διάφορες σε πολλές και διαφορετικές χρονολογίες και δεκαετίες. Όμορφα και πολύχρωμα. Και λέω να κλείσω με ένα live από το 1981 και μια συναυλία στην Κίνα συγκεκριμένα, του Ζαν Μισελ Ζαρ, που ονομάζεται Le Concerts in Chine 1981. Στα γαλλικά είναι ο τίτλος. Και ανάμεσα στα 15 ηχογραφημένα κομμάτια αυτού του live, λέω να σταθούμε στο κομμάτι Λοβερτούρι, οβερτούρα δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μαζί σας αύριο στις 11 κανονικά εδώ στον αέρα του NG Radio. Ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας μέσα από τα μηνύματα και το chat εδώ, αλλά και το Viber και το email του σταθμού. Σας ευχαριστώ λοιπόν, καλή ξεκούραση. Μην ξεχνάτε το αρχείο εκπομπών πάντοτε στη διάθεσή σας, να ανατρέξετε σε ό,τι κομμάτι θέλετε να ξαναθυμηθείτε και να ακούσετε και πάλι. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά σε όλους. Ζαν Μισελ Ζαρ για το κλείσιμο της εκπομπής. 现在让我们用热烈的掌声，请姚宇先生为我们演奏。

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κενά σου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.